0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Radio. Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Kiss. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο. Yeah.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Kiss. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8x4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες
11: και μας αρέσει.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Deep

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: 19 Ιουνίου του 2026. Παρούλα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Το μόνο που σας έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε το καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Alex Warren και Fever Dream, ακριβώς τα 7 λεπτά μετά τις 8, πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Παρασκευή λοιπόν 19 Ιουνίου του 2026, 170η ημέρα του έτους, ανατολής στις 6 το πρωί, στις 8:52 έρχεται η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Παγκόσμια ημέρα της δρεπανοκυτάρωσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι ομοσπονδιακή αργία από το 21 με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας. Η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία εορτάζεται η αποχώρηση και του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα το 1991 και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Και κλείνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έχουν Εθνική ημέρα Μαρτίνι.
1: Να τα
0: λάβες τώρα. Αυτό. Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος, γιορτάζει ο Παϊσίος, η Παϊσία, ο Παϊσής, ο Ιούδας. Δεν θυμάμαι ποτέ ότι γιορτάζουμε για τον Ιούδα. Ζώσιμο, Ζώση, Ζήσιμο, Ζήσης.
1: Στην Ελλάδα αντιλαμβάνεσαι ότι τον Ιούδα τον γιορτάζουμε καθημερινά.
0: Τον Ιούδα τον τιμάμε, δεν τον γιορτάζουμε.
1: Γι' αυτό δηλαδή κατάλαβες, δεν είναι, είναι λίγο...
0: Τον Ιούδα τον έχουμε πρότυπο, σε κάθαρα σε αυτή τη χώρα. Αυτά προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο το τρομερό. Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων το Σάββατο. Παγκόσμια ημέρα της κυματοδρομίας, αλλιώς του σέρφινγκ επίσης το Σάββατο. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής την Κυριακή.
1: Α, παιδιά, και εκτός ότι είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής την Κυριακή, είναι και η γιορτή του πατέρα, Μιχάλη.
0: Ορίστε. Γιορτή του πατέρα, βεβαίως. Βεβαίως είναι γιορτή του πατέρα την Κυριακή. Να το γιορτάσουμε, να γίνει χαμός. Και παγκόσμια ημέρα της υδρογραφίας την Κυριακή. Αυτά προς το παρόν. Έχει ο Καζαμίας κάτι να μας προσθέσει σήμερα.
1: Θα το πω σήμερα, περίμενε.
0: Για πες μας τα
1: λοιπόν,
0: σήμερα,
1: την Κυριακή έχουμε το πρώτο τέταρτο της Σελήνης. Έντονες οι τουρκικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο.
0: Να τα.
1: Καιρός χωρίς αισθητές μεταβολές. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι τίποτα δεν λέει αυτός ο Καζαμίας, γιατί έχουμε και πολύ άστατο καιρό και συννεφιά, αέριδες και τέτοια.
0: Αέριδες να έχουμε, έχουμε.
1: Ο άλλος Καζαμίας λέει: ο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας την είδαμε. Και μιλάει και για ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Νότια Αφρική. Πάμε και στον τρίτο τον καλό. Καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας. Α, καλά, πετάει χαρτάρι το αυτός εδώ. Και πολλή υγρασία. Κυβερνητική κρίση με διαφωνία και παρέτηση υπουργού. Στον τω μεταξύ, εμάς εδώ οι υπουργοί δεν είναι να πεις ότι.
0: Εμάς εδώ δεν παρετούνται.
1: Θα έπρεπε να παρετούνται. Όμως έχουμε πολλούς γενικούς γραμματείς που παρετούνται.
0: Α, okay.
1: Τελευταία, δηλαδή με το τελευταίο σκάνδαλο στην Πελεοδομία, είχαμε κάποιες παρετήσεις.
0: Ωραίο.
1: Πολύ καλό. Ναι. Ικανοποιητική τουρκική κίνηση στη χώρα μας. Τουριστική.
0: Τουρκική και ικανοποιητική τουριστική, μαζί. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει
1: παιδιά,
0: παρέα.
1: Τι να κάνω, είχα πειραστεί από τον προηγούμενο. Ωραία. Τουριστική κίνηση.
0: Άρα ανεβαίνει και ο τουρισμός, λέει, μας λέει ο Καζαμίας.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ικανοποιητικά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, τώρα λίμωνο αν δεν ανέβαινε στα μέσα.
0: Αυτό του Ιούνιου. Τέλη Ιουνίου.
1: Σχεδόν. Ναι, σχεδόν.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με το μενού της ημέρας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, γελάω πολύ τώρα γιατί βλέπω λίγο τα θέματα. Έχω μία υδροβιολόγο η οποία μιλάει για τους λαγοκέφαλους.
1: Υδροβιολόγος.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Και λέει, περιττός πανικός, το πιο επικίνδυνο είδος της θάλασσας είναι ο άνθρωπος.
1: Νάτα.
0: Έτσι θα ξεκινήσω το μενού σήμερα, γιατί έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Μεταξύ, έχω δει κάτι βιντεάκια που οι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν και κόβουν αλουμινένιο
1: κουτάκι.
0: Το δες και
1: εσύ. Ναι, το έχω δει. Κατάλαβες τώρα τι τραπάμε.
0: Πάμε στο μενού μας. Έχω Καραφώτη, ο οποίος κάνει δηλώσεις για την οικογένειά του, τέλος πάντων, και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα πάμε στην Generation Z να δούμε για ποιο λόγο αγαπάει τον delivery φαγητό και πώς όλο αυτό συνδέεται με την κατάρρευση της οικιακής οικονομίας.
1: Να.
0: Για τη συνέχεια θα σας πάω. Α, λοιπόν, αυτό το θέμα από χθες θέλω να το πω και δεν το είπαμε. Έχουμε τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι αιωνόβιοι στην Ικαρία και θα δούμε ένας επιστήμονας πώς καταρρύπτει αυτό το μύθο. Θες να το πω, γεγονός.
1: Ναι.
0: Αυτό το γεγονός, μάλλον.
1: Ναι.
0: Αυτή την πεποίθησή μας.
1: Ναι.
0: Θα πάμε λίγο να δούμε θέματα κριτικού FBI, διότι έχουμε επίσπευση της υλοποίησης.
1: Ναι.
0: Έχω την πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας,
1: ναι,
0: η οποία λέει πως η χώρα πρέπει να δωρήσει νησιά στον Elon Musk, ο οποίος θυμάζω ότι έγινε τρισεκατομμυριούχος.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και διάβαζα προχθές ότι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ακόμα και αν πληρώνεται με 1 εκατομμύριο το μήνα μέχρι το τέλος της ζωής του, δεν θα μπορέσει να μαζέψει τα λεφτά που έχει ο Elon Musk.
1: Καλά πάει αυτό.
0: Τρεις, αντιλαμβάνεστε, δεν. Για τη συνέχεια θα σας πάω μέχρι την Αθηνά Ωνάση, διότι υπάρχει μια παρέτηση μυστήριο από το Δέλτα Σίγμα της Group Casino. Θα δούμε τι συμβαίνει με την κληρονόμα αυτή, η οποία κάνει διάφορες κινήσεις που δεν είναι. Θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι τρεις συνήθειες που μοιάζουν με τεμπελιά, αλλά συνδέονται με υψηλή ευφυΐα.
1: Α, πολύ καλό αυτό.
0: Παιδιά, έχουμε ένα γεγονός που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Στο Open υπήρξε έκρηξη ενός κλιματιστικού.
1: Να τα.
0: Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια δημοσιογράφος.
1: Γνωστή.
0: Μα αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, τι συμβαίνει.
1: Δεν τα συντηρούν στο Open τα κλιματιστικά, μάλλον.
0: Θα πάμε λίγο να δούμε θέματα αντιλιακών και τέλος πάντων χημικών. Θυμάσαι εσύ που πριν από λίγες μέρες, πόσο ακριβώς θα σου πω, η Bonnie Tyler είχε ένα έτσι επεισόδιο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι
0: μετά από
1: μέρες.
0: Μία.
1: Λίγοι μήνες.
0: Α, είναι από τον Απρίλιο, από τα τέλη Απρίλιο είναι. Ναι, είναι από τα τέλη Απρίλιο, είναι 2 μήνες περίπου. Λοιπόν, μετά από 2 μήνες ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα, παραμένει όμως σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Οπα, να τα.
0: Θα τα δούμε και θα στα πω λίγο πιο αναλυτικά. Έχω ρεπορτάζ για το τι ζητάει ο Αντένα από το Λιάγκα για να ανανεώσει συμβόλαιο. Ποια είναι η μείωση, δηλαδή, γιατί μιλάμε για μία μείωση.
1: Να
0: θα δούμε ποια είναι αυτή η μείωση.
1: Να τα, όλα θα τα δούμε.
0: Έχω ένα αντιστρες ρόφημα το οποίο μειώνει την κορτιζόλη στο αίμα και βοηθάει να χαλαρώσουμε. Έχω συνέντευξη Λευτέρη Λαζάρου. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο ανοίγει, και θα δούμε λίγο έτσι τι ακριβώς χρειάζεται κτλ. Εντάξει, ωραία. Έχω και άλλα, θα στα πω αργότερα.
1: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Πάμε κίνηση να μας πείτε τι συμβαίνει στους δρόμους.
1: Έχει λίγο κίνηση στη Γιόφυρο, πάνω στην Εθνική από το ύψος στη Γιόφυρο μέχρι τον Αγιάννη το Χωστό. Υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Και χθες τα ίδια είχαμε στο ίδιο σημείο. Τώρα,
2: ναι, επειδή
0: σημαίνει...
2: κάποια έργα γίνονται εκεί.
0: Δεν πάει καλά.
1: Ναι, μάλλον, ναι. Στα Φανάρια Μπεντεβή, στο ύψος του Αγιάννη Τηλεοφόρο Κνωσού, στο παραλιακό εκεί στη Μητσοτάκη. Πηγαίνοντας προς το λιμάνι επίσης, αντιστάσεως. Ναι, πηγαίνοντας προς λιμάνι αντιστάσεως και Κάρου εκεί. Μετά συναντάμε κίνηση και στο δρόμο για τη βιομηχανική.
0: Ποιο εφημερεύει?
1: Η εφημερεύει το Βενιζέλ Πανεπιστημιακό, συγγνώμη.
0: Το Παγνί λοιπόν σήμερα. Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή.
1: Αχ, συγγνώμη, το Βενιζέλιο είναι, συγγνώμη. Σήμερα έχουμε το Βενιζέλιο και Λαϊκή έχουμε στη Θέρισο, στην Οδό Καραμαλή.
0: Βενιζέλιο λοιπόν κρατήστε εφημερεύω να χρειαστεί κάτι. Λοιπόν, και στην Καραμαλή η Λαϊκή σήμερα. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiatarsi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης,
0: καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα. What's up, it's Dua Lipa.
3: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961. Λαβύρινθο στα πεζά και σήμερα στην παρέα μας για εσάς που ετοιμάζετε μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένα γάμο, μια βάπτιση, ένα αραβόνα, ένα εταιρικό ή οποιοδήποτε άλλου είδους εκδήλωση. Ο Λαβύρινθο στα πεζά μας περιμένει με μια τεράστια αίθουσα έτοιμη να σας υποδεχθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Ένας τεράστιος επίσηπεδο, τόπος για τους μικρούς μας φίλους, μια πανέμορφη εκκλησίτσα και τα μυστήρια και πεντανόστιμο μενού για να το απολαύσετε. 28 17 43 545. Καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες και να ρωτήσετε ό,τι εσείς θέλετε. Λοιπόν, είναι 8 και 30.
1: Είναι 8 και 30. Θα επιστρέψουμε για να δούμε καιρό τριημέρου και να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα E-Sofia, τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας, κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυρογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελά. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
10: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση, μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
9: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
11: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια.
7: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 96.

0: Κυφής 961. Ο καιρός.
1: Ο καιρός του τριημέρου.
2: Λοιπόν,
1: παιδιά, ναι, μας έχει στείλει η Γιάννα φρούτα. Στη λαϊκή δουλεύει.
2: Γιάννα, καλημέρα. Πήγες λαϊκή ή δουλεύεις στη λαϊκή? Διότι βλέπουμε τι ωραία φρέσκα φρούτα.
1: Κάτι ροδάκινα ούφο, τα οποία θέλω να τα πάρω
2: τα
1: μέσα από τη φωτογραφία.
2: Τα ούφο νόστιμα, παιδιά, που είναι
1: γι' αυτό,
2: αυτά
1: γιατί τα άλλα δεν τρώγω το κόμμα, μην νομίζεις. Ναι. Τα ούφο είναι πεντονόστιμα, τα κεράσια είναι εξαιρετικά. Τα βερίκοκα έχω κάποιες αμφιβολίες.
2: Τα κεράσια, παιδιά, να σας πω όμως κάτι. Πολλές φορές τα βλέπουμε έτσι και είναι λαχταριστά και ωραία και τα τρως και είναι τελείως άνοστα.
1: Κοίτα, εγώ πήρα χθες κεράσια, ήταν ωραία. Και τα ούφο σίγουρα θα είναι ωραία. Τώρα τα ροδάκινα, ναι, και τα βερίκοκα στο σπίτι, εγώ έχω μισό κιλό βερίκοκα, το οποίο είναι να πάνε για πέταμα. Δεν τρώγονταν. Ε. Είναι δύσκολο, παιδιά, το φρούτο αυτή την εποχή, γιατί τα βλέπεις έτσι λαχταριστά στα.
2: Και είναι άνοστα.
1: Κάτι τους έχει συμβεί, ναι, μετάλλαξη, δεν ξέρω.
2: Κάποιες μεταλλάξεις.
1: Αλλά αυτά που έστειλε τώρα η Γιάννα εδώ είναι λαχταριστά. Περιμένουμε να μας πεις πού θα σε βρούμε, Γιάννα.
2: Πάμε για τον καιρό τώρα να δούμε τον καλό μας τον καιρό.
1: Δεν είναι ο καλός μας ο καιρός, παιδιά. Πτώση της θερμοκρασίας.
2: Να τα.
1: Στους 27 βαθμούς Κελσίου για σήμερα.
2: Να τα.
1: Το πρόβλημα είναι η ισχυρή άνεμη.
2: Να τα.
1: Τους έχετε δει. Και δεν είναι και καλός ο συνδυασμός. Διότι έχουμε σκουπίδι, αέρα και γίνεται χαμούλης. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και για πυρκαγιές. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Για σήμερα λοιπόν 5 με 6 υποφόρου στην πόλη του Ηρακλείου. Με ρηπές ανέμου που θα φτάσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Λιακάδα σε γενικές γραμμές. Θα υπάρξουν και κάποιες αραιές νεφώσεις.
2: Θα μας φυσήξει δηλαδή.
1: Θα μας φυσήξει πολύ. Ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού. 5 με 6 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου. Και την Κυριακή, ενώ έχουμε ένα τσίκ που ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, επειδή παραμένουν οι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτικοί, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Ντεμή η κατάσταση.
2: Yes.
1: Πηγαίνουμε στο νότιο τμήμα της Κρήτης, όπου εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο στο νότο κάπως υποχωρούν οι άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Και την Κυριακή 34 βαθμοί Κελσίου με 3 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Πιο υποφερτή η κατάσταση των ανέμων στο νότιο τμήμα της Κρήτης. Πηγαίνουμε και στον Άγιο Νικόλο. Έχουμε και πολύ ωραίο θέμα μετά από Άγιο Νικόλο να σας πούμε. Για σήμερα 27 βαθμοί Κελσίου και 6 μποφόρ ακατέβατα όλη μέρα. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μετά τις 9 ίσως πέσει λίγο άνεμος και θα έχουμε και κάποιες αραιές νεφώσεις. Στον Άγιο Νικόλαο οι άνεμοι θα παραμείνουν και το Σάββατο, ιδιαίτερα έτσι ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά και την Κυριακή με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28. Στον Άγιο Νικόλο ο αέρας θα σταματήσει Δευτέρα και να δούμε. Ασταμάτητος. Πηγαίνοντας προς την Ιεράπετρα, ισχυρή άνεμη, 6 μποφόρ, βορειοδυτική με 28 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και για το Σάββατο που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Από το απόγευμα του Σαββάτου βλέπουμε μία πτώση των ανέμων στα 4 μποφόρ και την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Στη Σιτία τώρα. Πω πολύ μεγάλη προσοχή με τους ανέμους, παιδιά, με τις πυρκαγιές, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στη Σιτία λοιπόν θα έχουμε έτσι χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς ανέμους έντασης 6 μποφόρ, με ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα που θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ίδιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και το Σάββατο και την Κυριακή, με τους ανέμους να κρατούν καλά για τη Σιτία. Οπότε χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο. Να σου πω κάτι, μάλλον το Ρέθυμνο δεν θα το πω, δεν ξέρω.
2: Α, δεν θα μας το πεις το Ρέθυμνο, μας το χωράς μυστικό, εντάξει. Πήγαινε στα Χανιά.
1: Στα Χανιά θα πάω. Στα Χανιά 27 βαθμοί Κελσίου για σήμερα. Τα Χανιά δεν έχουν, ρε παιδί μου, τόσο έντονους ανέμους. 4 από 4 βόρειους ανέμους και είναι ok. Μέτρια δραστηριότητα στα Κουνούπια. 27 βαθμοί Κελσίου αύριο Σάββατο με μέτρια δραστηριότητα στα Κουνούπια. Και την Κυριακή, εντάξει, δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είναι ok. 29 βαθμοί Κελσίου για την Κυριακή. Πάλι με τα μποφόρ να μην φτάνουν πάνω από 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Την Κυριακή θα έχουμε λίγο πιο έτσι υψηλή δραστηριότητα στα Κουνούπια. Το Ρέθυμνο δεν θε. Α, να έχω και Ρέθυμνο. Πάμε και στο Ρέθυμνο να ολοκληρώσουμε. Στο Ρέθυμνο για σήμερα 26 βαθμοί Κελσίου και γενικότερα όλο το Σαββατοκύριακο πάνω από 25 με 26 βαθμούς δεν θα πάει η θερμοκρασία. Σήμερα θα υπάρχουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ βόρει. Από αύριο και αύριο θα έχουμε 5 μποφόρ στο Ρέθινο με 25 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή λίγο πιο ήπια η κατάσταση, 26 βαθμοί Κελσίου με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, διότι θα υπάρχουν αυξημένα ποσοστά υγρασίες που θα φτάνουν μέχρι και το 80%.
2: Να τα.
1: Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους
2: 24 βλέπω εγώ.
1: Ωραία. Στο Τιμπάκι είμαστε επίσης στους 24
2: και η Σαντορίνη, το
1: Σαντορίνη. Ωραία.
2: 25 η Αθήνα, 25 και η Λάρισα με Συνεφά και η Λάρισα, 24 η Λαμία επίσης, 22 η Κέρκυρα, 20 τα Γιάννα με ηλιοφάνεια, ενώ πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη βλέπω Συνεφάκια αραιά εκεί στους 22 και η Αλεξανδρούπολη ηλιοφάνεια στους 22, 24 η Ρόδος, 27 τα Κύθυρα, 23 η Πάτρα, η Σύρος, η Κος, όλοι στους 23 και με μια βόλτα προς τα έξω θα σας πάω μακριά Αφγανιστάν, όπου αυτή την ώρα στην Καμπούλ ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 46 λεπτά μετά τις 8. Μαζί μας επέστρεψε και η Βική Μολεργία. Δεν ξέρω για σας εκεί έξω τι γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα αυτή η εποχή έχει λίγο τα δικά της αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι διαβάζω εδώ πέρα την ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Και λέει ότι γενικά θα είναι τέλος πάντων έθριος ο καιρός κτλ. Όμως αναμένονται βόρειοι άνεμοι με ένταση 5 έως 7 μποφόρ. Και κατά τόπους πρόσκαιρα θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Οπότε αντιλαμβάνεστε,
0: πάρα
1: θα είναι
0: πολύ έντονοι άνεμοι.
1: Αυτές που θα κάνουν τη ζημιά. Παραμένουμε να είμαστε σε κίτρινο συναγερμό για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οπότε μεγάλη προσοχή, και μάλλον αυτό θα ισχύσει για όλο το Σαββατοκύριακο, κίτρινο συναγερμός. Οπότε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Ό,τι δείτε, ό,τι υποψιαστείτε κτλ. Και σας ανησυχήσει, καλούμε φυσικά την άμεση δράση, την πυροσβεστική κατευθείαν, για να επέμβουν οι άνθρωποι που πρέπει να επέμβουν, έτσι. Εμείς που είμαστε οι φύλακες του τόπου μας, αυτό θα σκέφτεστε. Λοιπόν, να πάμε μέχρι Άγιο Νικόλαο.
1: Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, διότι έγινε ένας πολύ ωραίος γάμος. Ήσουν και εσείς στο αυτό το γάμο.
0: Yes, yes.
1: Όπου ο γαμπρός είναι ένας είναι ένας Βρετανός αθλητής καταδύσεων, ο οποίος έχει συμμετάσχει και άλλες χρονιές στο cliff diving που γίνεται κάθε χρόνο στον Άγιο Νικόλαο, και μάλιστα εκεί γνώρισε την Αμερικανίδα πλέον σύζυγό του Άννα.
0: Την Άννα.
1: Όπου το ζευγάρι επέλεξε 3 χρόνια μετά από αυτή τη γνωριμία να επιστρέψει στον Άγιο Νικόλαο για να κάνει έτσι την γαμήλια τελετή, όπου έγινε στην Ελούντα με τους κοντινούς έτσι ανθρώπους και συγγενείς τους, αλλά και συναθλητές τους στο cliff diving. Και φυσικά, παιδιά, ένας τέτοιος γάμος δεν θα μπορούσε να τελειώσει με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από το να ξανακάνουν βουτιές από τον αυτό τον ψηλό βράχο.
0: Το βατήρα.
1: Είναι, ναι, που είναι στο βράχο πάνω, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Να πούμε βέβαια ότι εννοείται ότι είχαν πάρει τις απαραίτητες άδειες από το Δήμο, που ήταν και παρόν άνθρωποι από τη Δημοτική Αρχή στο event που έγινε μετά το γάμο. Αλλά ήταν εκεί και όλοι έτσι από την αθλητική διοργάνωση για να υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφάλειας.
0: Το ζευγάρι θα το δείτε στα social media της Θεοδωράκης Events.
1: Ναι, και θα δείτε και στα ενημερωτικά πόρτα της πόλης υπάρχουν οι βουτιές που έγιναν με τα νηφικά, τα πέπλα και τα διάφορα.
0: Και τι καλά παιδιά.
1: Στον μεταξύ δεν έπεσε μόνο το ζευγάρι, βουτιές έκαναν και
0: όλοι.
1: Ναι, που είναι και αυτοί όμως αθλητές. Είναι και αυτοί αθλητές, διότι αυτή τη βουτιά δεν την κάνει οποιοδήποτε παιδιά. Έτσι, την κάνουν άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν

0: τέτοιες
1: βουτιές από πολύ μεγάλα υψόμετρα. Ναι. Δεν θυμάμαι και πώς λέγεται αυτό το άθλημα.
0: Cliff diving.
1: Cliff diving, μπράβο, να έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, να πούμε, το γράφει εδώ ότι ήταν παρούσα η ομάδα διάσωσης Κρήτης και είχαν πάρθει όλα τα μέτρα και οι απαραίτητες άδειες, διότι δεν πάω εγώ να πέσω σήμερα επειδή το σκέφτηκα. Χρειάζεται αυτό. Μια διαδικασία να λέμε παιδιά και πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά μερικές φορές χρειάζεται.
1: Χρειάζεται να τονίσουμε και τα αυτονόητα, παιδιά, δεν το ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
0: Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο το event. Έκλεισε ο γάμος τους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η γνωριμία τους. Είχε ένα πολύ ωραίο συμβολισμό όλο αυτό. Από το Δήμο του Αγίου Νικολάου, ο αντιδήμαρχος εκεί λέει ότι η ιστορία του Owen και της Άννας αποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα του πώς οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις δεν προσφέρουν μόνο μοναδικές αθλητικές εμπειρίες, αλλά μπορούν και να αποτελέσουν την αφετηρία σημαντικών ανθρωπίνων σχέσεων και νέων κοινών διαδρομών ζωής. Και έχουν απόλυτο δίκιο, παιδιά, διότι οι άνθρωποι έρχονται, μπαίνουν σε μια διαδικασία να πάνε σε ένα. Όπως γίνεται και με τον Ιππομαραθώνιο στο Ερκολοχώριο, όπως γίνεται και με τους αγώνες ΣΑΠ που κάνουν στον Άγιο Νικόλο. Γενικότερα, ο Άγιος Νικόλος έχει πολύ καλές διοργανώσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι όλο αυτό και έχουν και πολλές διακρίσεις. Όπως βέβαια και στο Ερκολοχώρι, έτσι, που ο Ιππομαραθώνιος του Ερκολοχωρίου έχει γίνει ένα event που έχει μπει στην παγκόσμια κλάση. Οπότε αυτές όλες οι διοργανώσεις είναι οι διοργανώσεις που θέλουμε, διότι αυτές είναι που θα φέρουν και τον ποιοτικό τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Διότι ο Owen και η Άννα ήρθαν εδώ πέρα για το cliff diving, όμως επιστρέφουν κάθε χρόνο για την αθλητική αυτή δραστηριότητα, ήρθαν όμως παιδιά και για να παντρευτούν. Οπότε αυτός είναι ένας τουρισμός που άφησε στον τόπο μας
1: χρήματα.
0: Δεν είναι ένας τουρισμός που ήρθε, μπήκε σε ένα all inclusive. Έτρωγε από τον μπουφέ, τον έπαιρνε και μαζί του για να κάνει πικνίκ, ας πούμε. Και καταλάβατε, έχει μία διαφορά.
1: Είναι ο καλός ο τουρισμός που θέλουμε.
0: Είναι μία διαφορά. Όμως, εγώ αυτό τώρα θέλω να το πω για να τονίσουμε τι φέρνει τελικά τον ποιοτικό τουρισμό στη χώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μεγάλες διοργανώσεις, αξιοπρεπείς εμφανίσεις που γίνονται. Αυτά θα μαζέψουν κόσμο. Δεν θα μαζέψει τον κόσμο μία διαφημιστική καμπάνια που πήγαμε και δείξαμε τα παξιμάδια μας και τις ελιές μας.
1: Ναι, σωστό. Και αυτά πρέπει να τα δείχνουμε γιατί έχουμε ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά όχι μόνο αυτά, κατάλαβες.
1: Δεν δηλαδή αρκούν όμως. Δεν αρκούν αυτό.
0: Ναι, μεν η γαστρονομία της Κρήτης είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και είναι μεσογειακός τρόπος διατροφής και δεν ξέρω εγώ τι. Όμως δεν μπορείς όταν έχεις ένα προϊόν να πηγαίνεις σε όλες τις εκθέσεις τουρισμού και δεν ξέρω εγώ τι και να προβάλλεις μόνο λάδι, ελιά και. Είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να βγουν προς τα έξω.
1: Και θα τραβήξουν και τον τουρίστα, παιδιά.
0: Και τέτοιες διοργανώσεις που πρέπει να γίνουν.
1: Έτσι. Είναι 8 και 51, πρέπει να πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss και με αυτά εδώ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Dirty Dirty Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961 της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Hands up, Gabriella. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στις 8:59 πρώτα λεπτά. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε τον γάμο, τον αραβόνα, τη βάπτιση του παιδιού σας, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, στα πεζά ο Λαβύρινθος μας περιμένει. Μια τεράστια αίθουσα που προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Και φυσικά όλη η νέα τεχνολογία και όλα τα σύγχρονα μέσα και για τις γιγαντοοθόνες τις τεράστιες που υπάρχουν και για τα φωτορυθμικά και για τον απίστευτο κρυστάλλινο ήχο που συνοδεύει κάθε εκδήλωση, για να μπορείτε έτσι να κάνετε κάτι στο σήμερα υπερσύγχρονο και πολυτελές. 2810-743-545 καλείτε για να μάθετε πληροφορίες για διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: 12 στις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν μείωση των γεννήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν πάμε καλά σε αυτό το τομέα, λοιπόν.
1: Οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Όπου είχαν έτσι αρκετά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αττική είχαμε μείον 1.000 γεννήσεις. Στην Κεντρική Μακεδονία μείον 650 και στην Πελοπόννησο μείον 273.
0: Παιδιά, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, πώς να συντηρήσεις ένα νεογέννητο?
1: Λοιπόν,
0: τι να λέμε τώρα.
1: Η αναλογία διαμορφώθηκε στα 8,9% για το 2025 έναντι του 6,7% που ήταν το 2015. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η μείωση είναι μεγάλη.
0: Η υπογεννητικότητα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξανά έχει μπει στο τραπέζι. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω μερικά στατιστικά. Οι κυριότερες αυξήσεις, λέει, παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44, όπου εκεί αυξήθηκαν λίγο γεννήσεις. Τα απόλυτα νούμερα είναι η μείωση.
0: Ναι.
1: Στην ηλικιακή ομάδα τη συγκεκριμένη.
0: Στα επιμέρους.
1: Αυξήθηκαν,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: 40-44.
1: Ναι. Και στις γεννήσεις 45 έως 49. 45 έως 49 είχαμε 445 γεννήσεις που έγιναν, ενώ από 40 έως 44 είχαμε 1031. Αυτά τα νούμερα είναι αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όχι όμως το γενικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα και άλλες ηλικιακές ομάδες. Η ηλικιακή ομάδα 30-34 είναι το πικ των γεννήσεων, όπου είχαμε 12.356 γεννήσεις. 25 έως 29 7.922, και λογικό είναι. Και 35 με 39 4.597.
0: Εκεί που θα περίμενε κάποιος το 35 με 39 να είναι το πικ.
1: Έχει αλλάξει λίγο η μόδα.
0: Έχει αλλάξει,
1: παιδιά,
0: πολύ
1: η μόδα, διότι τώρα πλέον τα κορίτσια, και πολύ καλά κάνουν, πολύ καλά κάνουν, ολοκληρώνουν την οικογένειά τους στην ηλικία εκεί το 30-34. Είναι πιο normal. Είναι λίγο πιο. Άλλες οι αντοχές, άλλοι. Και έχει μετατοπιστεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τις περισσότερες γεννήσεις 30 με 34.
0: Ναι.
1: Επίσης τώρα, αν το καλοσκεφτείς, λόγω του ότι. Υπάρχει προσφορά εργασίας, τα παιδιά τακτοποιούνται εντός εισαγωγικών λίγο πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι η δουλειά των ονείρων τους ή να μην είναι η δουλειά που έχουν σπουδάσει, όμως είναι λίγο πιο εύκολο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να υπάρχει μια ακρίβεια και όλα αυτά, βλέπεις ότι τακτοποιούνται επαγγελματικά λίγο πιο νωρίς από ότι εμείς, ας πούμε. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του για
0: εννοείται
1: να φτιάξει οικογένεια.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κρήτη. Τι λέτε, η Κρήτη τι έκανε?
0: Μειώθηκε, πιστεύω.
1: Η Κρήτη, παιδιά, έκανε την εξαίρεση.
0: Α, ναι.
1: Διότι στην περιφέρεια της Κρήτης παρατηρήθηκε μία αύξηση 129 γεννήσεων.
0: Αλήθεια,
1: σε
0: τώρα.
1: Σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Προσπαθούμε να ισοσταθμίσουμε το μέσο όρο.
1: Είμαστε η 13η περιφέρεια που αποτελεί εξαίρεση από τις υπόλοιπες 12.
0: Ναι, είσαι η εξαίρεση, Κρήτη. Μπράβο.
1: Λοιπόν, άκου ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό που βγήκε. Οι πιο σημαντικές μειώσεις γεννήσεων καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο με Ιανουάριο, όπου εκεί η μείωση είναι κατά περίπου 10% αυτούς τους μήνες.
0: Ναι, γιατί γεννήσεις για να γίνουν Νοέμβριο-Ιανουάριο, πάμε και 9 μήνες πριν.
1: Φεβρουάριο-Μάρτιο, εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ενώ οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο.
0: Παρθενάκια, δηλαδή.
1: Δηλαδή το Σεπτέμβριο και το Μάιο έχουμε περισσότερες γεννήσεις.
0: Παρθένη δίδυμη.
1: Ναι. Του Σεπτεμβρίου είναι χριστουγεννιάτικα μωρά.
0: Ναι.
1: Που έγινε η σύλληψη, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, αυτά. Και εμείς είμαστε η περιφέρεια που άντεξε με τις περισσότερες γεννήσεις, η Κρήτη.
0: Μπράβο μας, παιδιά, για άλλη μια φορά.
1: Παρόλα αυτά, ξαναλέμε, η γενική εικόνα είναι μείωση, έτσι.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ! Okay.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Next Summer, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961.
1: Λοιπόν,
0: πανέτοιμοι να συνεχίσουμε, ναι.
1: Ο Kevin και ο Austin, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάνουν την πιο έτσι, ωραία δουλειά στον κόσμο.
0: Οπα.
1: Έχουν επιλεχθεί για να μπουν μέσα σε ένα γυάλινο κουτί στην πλατεία της Νέας Υόρκης, στην πλατεία Times της Νέας Υόρκης,
0: ναι,
1: και να παρακολουθήσουν και τους 104 του Μουντιάλ, αγώνες του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: 104 αγώνες Μουντιάλ θα παρακολουθήσουν,
0: ναι,
1: από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου, δηλαδή ένα μήνα και κάτι, 35 μέρες, και θα πάρουν 50.000 ο καθένας.
0: Θα μπουν μέσα σε ένα κουτί, είπες.
1: Ναι, σε ένα γυάλινο κουτί.
0: Και θα βλέπουν αγώνες και δάνε ατραξιόν για τον κόσμο που περνάει απ' έξω.
1: Ναι.
0: Και θα τους πληρώσει κάποιος 50.000,
1: ναι,
0: τον καθένα.
1: Ναι.
0: Για πόσες μέρες?
1: 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου.
0: Α, καιρός, δεν είναι λίγο.
1: 35 μέρες.
0: Τι θα τρώνε?
1: Ό,τι θέλουν.
0: Α.
1: Κοίτα, δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι μέσα ολημερείς, μόνο την ώρα που προβάλλονται οι αγώνες. Που οι αγώνες, ξέρω εγώ, είναι 3-4 τη μέρα. Βέβαια,
0: ωραίο.
1: Εδώ στην Ελλάδα,
0: όχι,
1: που έχω δει λίγο το πρόγραμμα, έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, είναι, ας πούμε, 2 ώρα τώρα, έτσι.
0: Mm.
1: Μία με 3. Μετά, ξέρω εγώ, έχει 5-7. Μετά έχει 8-10. Και μετά έχει, ξέρω εγώ, 10-12.
0: Πού θα κοιμούνται?
1: Δεν κοιμούνται, παιδάκι μου. Βλέπουν αγώνες, σου λέω. Πάνε στο σπίτι τους να κοιμηθούν μετά.
0: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, είναι συμφέρον αυτό το πράγμα. Συμφέρει, εντάξει.
1: Τους έχουν βάλει αυτές τις ωραίες πολυθρόνες που σηκώνονται τα πόδια της παραγωγή της Αμερικής.
0: Εγώ μπορώ να κοιμάμαι. Δηλαδή,
1: να
0: πρέπει οπωσδήποτε να βλέπω αγώνα.
1: Όχι, μέσα στις υποχρεώσεις είναι να δημιουργούν και περιεχόμενο.
0: Δεν σωστό.
1: Πρέπει να κάνουν το σωστό το influencing, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να πάω εκεί να ξαπλάρω και να με πάρει ο ύπνος και να με ξυπνήσουν όταν τελειώσει ο αγώνας.
1: Παιδάκι μου, οι άνθρωποι θα πληρωθούν 50.000 για να βλέπουν απλά τηλεόραση για 35 μέρες. Το ποσό είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.
0: Μια χαρά. Πολύ καλές ιδέες. Ποιος θα σκέφτεται όλα αυτά, ρε παιδί μου?
1: Δεν ξέρω. Πολύ καλή ιδέα είναι. Όντως, είμαστε εδώ και δεν το κάνουμε. Δεν έχουμε τέτοιες διοργανώσεις.
0: Όχι, λοιπόν, κρίμα.
1: Τι να κάνουμε?
0: Κρίμα, να χάνουμε λεφτά. Έχεις δίκιο. Αυτά
1: πολύ
0: τα ωραία σημαίνουν. Μόνο οι Αμερικάνοι.
1: Το να πληρώνεσαι, λέει, και να βλέπεις ποδόσφαιρο ακούγεται σαν μια φαντασίωση που γεννήθηκε σε κάποιο δυτικό φόρουμ ή σε μια συζήτηση μεταξύ φίλων μπροστά στην τηλεόραση. Ωστόσο, το παγκόσμιο κύπελο το κάνει πραγματικότητα για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
0: Μήπως θα θέλεις να μας πας στο σαλόνι της Αθηναϊκής Επιλογραμμής, που εμάς είναι λίγο πιο κοντά στα δικά μας μέτρα?
1: Ναι, γιατί κυρίες παιδιά, από πού θα το δούμε τον αγώνα? Από το σαλόνι της Αθηναϊκής Επιλογραμμής θα το δούμε.
0: Έτσι.
1: Όπου το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνη, σε μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων.
0: Αθηναϊκή κατ' οπαύλα επιπλογραμμή στο Instagram. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τι σούσια πάλι λέτε, τρώτε σούσια.
1: Παιδιά, όχι, βλέπω εδώ τώρα ο Άκης Πετρετζίκης έχει κάνει μια πάρα πολύ έξυπνη βερσιόν του σούσι. Το κάνει σαν πίτα. Δες, δηλαδή τα βάζει όλα στρωτά. Ξεκινάει σολομό, αβοκάντο, βάζει κρεμμυδάκια. Και μετά τελειώνει με το ρύζι και το φίκι.
0: Ναι.
1: Το γυρνάει ανάποδα τώρα, δες, δηλαδή κάνει τούμπα το τούμπα, ταψί.
0: Τούμπα.
1: Και το κόβει τετραγωνάκια.
0: Και δηλαδή, το κόβει μετά και το κάνει. Είναι,
1: τετραγωνάκια.
0: Είναι άλλο στήσιμο, να το πούμε έτσι. Τα υλικά είναι τα ίδια, το στήσιμο διαφέρει.
1: Παιδιά, εμένα ξέρετε τι μου θύμισε. Έχετε δει που κάνουν κάτι βιντεάκια με το ντολμά σε ταψί.
2: Άκου,
1: παιδιά, τι να κάνω. Άκου τώρα να δεις τι κάνει άλλη. Παίρνει, ας πούμε, βασικά ούτε καν τα ψηφόρμα κέικ. Παίρνει τη φόρμα του κέικ, αυτή που έχει στη μέση το.
0: Το κενό, την τρύπα.
1: Μπράβο. Τη λίγη βάζει, στρώνει φύλλα, αμπελόφυλλα. Τώρα η Μαρία λογικά αυτή τη στιγμή κάπου θα αυτοκτονεί. Τέλος πάντων, στρώνει αμπελόφυλλα γύρω-γύρω και βάζει τη γέμιση. Ξαναβάζει αμπελόφυλλο, ξαναβάζει γέμιση. Ξαναβάζει αμπελόφυλλο, ξαναβάζει γέμιση. Το ψήνει και
0: όλα
1: το
0: αυτά
1: γυρνάει.
0: Στη φόρμα του κέικ.
1: Και το γυρνάει σαν κέικ και το κόβει μερίδες. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, και καλά ο ντολμάς της τεμπέλας.
0: Της ακαμάτρας.
1: Και γίνεται και με λάχανο και με αμπελόφυλλο.
0: Τώρα αυτό το πράγμα δεν λέγεται ντολμάς, ρε.
1: Και ναι, ρε παιδί μου, είναι αντίστοιχο με το σούσι του Πετρετζίκη. Πρέπει στο σούσι του.
0: Ναι. Και κάπου το έχω δει πάλι αυτό, να πετάνε όλα τελικά μέσα σε ένα κυπελάκι και το κάνουν τύπου σούσι. Ρίξανε το ρύζι, ρίξανε τον σολομό, ρίξανε τα γύρω-γύρω και λίγο σόγια σος και το τρώγανε τύπου.
1: Μήπως είδες ράμεν.
0: Στραπατσάδα.
1: Μήπως είδες ράμεν, άλλο πράγμα. Όχι, δεν είναι σωστό.
0: Ήτανε σούσι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Ήτανε το σούσι της τεμπέλας.
1: Ρε παιδί μου, να σας πω κάτι. Εμένα τώρα όλα αυτά που είναι ναι, μεν να απλοποιήσουμε συνταγές, ναι, μεν να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Τα ακούω όλα αυτά, τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς τώρα να μου βάζεις τον ντολμά σε ταψί. Δηλαδή, μη φας ντολμά, ρε παιδί μου.
0: Είναι ασυλία, παιδιά, τώρα ο ντολμά έτσι.
1: Δηλαδή, ο ντολμά λέγεται ντολμά γιατί τον τυλίγει. Κατάλαβε, δηλαδή το τυλίγει στο ντολμαδάκι
0: και τον.
1: Να μην μου το πει, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ήρθαν όλοι αυτοί οι νεοτερισμοί. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, και μια παράδοση. Ειδικά το ντολμαδάκι είναι μια. Όπως και το σούσι για τις χώρες του που είναι παραδοσιακό φαγητό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή είναι μια παράδοση. Δεν μπορείς να έρχεσαι τώρα και να μου ισοπεδώνεις την παράδοση και να μου κάνεις.
0: Είναι η αεροσυλία.
1: Σε ταψί. Ναι.
0: Έξαλλη έγινε, παιδιά, πρωί.
1: Δεν έγινε έξαλλη. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι τα καταλαβαίνω όλα αυτά να απλοποιήσουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Αλλά ας πούμε, απλοποιήσαμε το μουσακά. Αντί να τηγανίζουμε, ψήνουμε σε λαδόκολα. Βγάλαμε θερμίδες, κάναμε και λίγο πιο υγιεινό το
0: έγινε
1: σκηνικό.
0: Έγινε πιο υγιεινό, ναι.
1: Εντάξει,
0: σωστό.
1: Αυτό να το ακούσω. Γενικότερα κάποια άλλα πράγματα που είναι για να διευκολύνουμε
0: να βελτιώσουμε και την ποιότητα.
1: Ναι, ας πούμε, ξέρω, ξεκινήσαμε, χρησιμοποιούμε τη χύτρα, μειώνουμε χρόνους ψησίματος. Όλα αυτά, ναι, αλλά τώρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ή ξέρω εγώ που κάνουν τα γεμιστά στρώσεις-στρώσεις αντί να ανοίξει ντομάτα να τη γεμίσεις. Πώς είναι γεμιστό άμα το κάνει στρώσεις-στρώσεις.
0: Τι εννοεί στρώσεις-στρώσεις.
1: Κόβουν την ντομάτα φέτες, κόβουν τα λαχανικά φέτες και βάζουν ρύζι, τη γέμιση.
0: Πρώτη φορά βάλει το κόφτο.
1: Παιδιά, όλα αυτά.
0: Τι σελίδες ακολουθείς και βλέπεις αυτές τις αειδίες που
1: σου εξηγώ ότι είναι Πετρετζίκης. Τι θέλεις να σου πω.
0: Ο Πετρετζίκης θα έχει κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Το σούσι τώρα το διαφορετικό.
0: Το αποδομημένο.
1: Αλλά όλα αυτά κυκλοφορούν.
0: Και μετά το κάνει με κουπάτα από πάνω και το κόβει.
1: Όχι, παιδί μου, το γυρνάει ανάποδα και το κόβει τετραγωνάκια. Δεν το είδες, είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν το είδα.
1: Περίμενε να σε πω λίγο στην τελική.
0: Βέβαια, πρέπει θα είναι νόστιμο.
1: Η τελική εικόνα είναι αυτή, περίμενε.
0: Να το διαφέρει πολύ με την πραγματικότητα ενός σούσι. Εντάξει, δεν με χαλάει έτσι που το βλέπω κυβάκι.
1: Είναι κυβάκια.
0: Τι ρολάκι, τι κυβάκι, εγώ θα
1: δεν
0: το τρώγα.
1: Δεν έχει γύρω-γύρω το φύκι, παιδάκι μου, τι κυβάκι, τι τέτοιο.
0: Δεν πειράζει γιατί με χαλάει
1: το στομάχι. Δεν
3: είναι τυλιγμένο. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε σήμερα, από ό,τι βλέπω, μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και μία τετραπλή, παρακαλώ.
1: Jackpot.
0: Για το Aqua Plus, τις οποίες θα τις δώσουμε σε λίγο μετά που θα επιστρέψουμε από το break μας. Είναι 9:30 η ώρα εδώ στον Kiss, οπότε θα πάμε κατευθείαν στο break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, 9.37.
2: Θα πάω πρώτα στα μηνύματα της Μαρίας και μετά θα ανοίξω ξανά το κεφάλαιο λαγοκέφαλη. Λέει η Μαρία ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε γεωγραφικά στην Κρήτη που κατανέμονται αυτές οι 123 επιπλέον γεννήσεις, γιατί προφανώς είναι από την ενδοχώρα και όχι από την πόλη. Μιας και στην πόλη τα πράγματα είναι έτσι δύσκολα. Επίσης εδώ λέει ότι Φεβρουάριο-Μάρτιο ανοίγει η σεζόν. Πόσοι άνθρωποι να κάνουν καλό μεσημεράκι, ας πούμε, γι' αυτό μειώνονται και οι γεννήσεις Νοέμβρη και Ιανουάριο. Για τη συνέχεια πάμε να δούμε λίγο το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Διότι παιδιά έγινε τις προηγούμενες μέρες ένα ντου στα social media ότι θα μας φάνε οι λαγοκέφαλοι και ότι κινδυνεύουμε από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Όμως οι επιστήμονες το καταρρύπτουν αυτό.
1: Να το.
2: Μύθος λέει επιθέσεις λαγοκέφαλων σε ανθρώπους και μάλιστα έχω εδώ την υδροβιολόγο η οποία μας λέει ότι εκείνη και η ομάδα της αλλά και σε πολλά άλλα θαλάσσια ινστιτούτα στην Ελλάδα βρίσκονται καθημερινά στη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι και ποτέ δεν έχει συμβεί κανένα περιστατικό.
1: Ναι.
2: Ένας καθηγητής δε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λέει ότι η πιθανότητα να σε δαγκώσει λαγοκέφαλος είναι 1 στα 3 εκατομμύρια.
1: Α, δηλαδή, τόσο υψηλή.
2: Αντιλαμβάνεσαι. Βέβαια, επισημαίνουν οι άνθρωποι ότι έχουν δει πάρα πολλούς ανεγκέφαλους στα social media να ταΐζουν λαγοκέφαλους, να τους πιάνουν να τους ταΐζουν. Που εντάξει, εκεί πέρα, άμα παίζεις και με τη φωτιά, δεν θα καείς κιόλας.
1: Μα το λαγοκέφαλο, γιατί να πας να τον ταΐσεις, δεν έχω καταλάβει.
2: Τέλος πάντων.
1: Άμα είσαι ανεγκέφαλος, ναι, έχω καταλάβει. Ναι.
2: Οι άνθρωποι λένε εδώ ότι είναι περιττός ο πανικός. Πολύ συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει αυτή η βλακώδη συμπεριφορά να ταΐζουν και να πιάνουν τους λαγοκέφαλους. Παρόλα αυτά, δεν έχει σημειωθεί ποτέ κάποιο περιστατικό. Έχουν πολύ ισχυρά σαγόνια και αυτό είναι που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Οι λαγοκέφαλοι έχουν κάποια τοξικά στο δέρμα τους, γι' αυτό και δεν καταναλώνονται.
1: Mm-hmm.
2: Όμως αυτός ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λέει ότι καταρχάς στην Κύπρο έχουν επιτάξει τους λαγοκέφαλους και αυτό ήταν ο μοναδικός τρόπος για να μειώσουν τον πληθυσμό. Δηλαδή ψάρευαν οι ψαράδες λαγοκέφαλους, τους ζύγιζαν και αναλόγως με το πόσα κιλά είχαν ψαρέψει, αποζημιωνόταν από την κυπριακή κυβέρνηση.
1: Να τα.
2: Και λέει λοιπόν ο καθηγητής εδώ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να μειωθεί ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων. Να τον επιτάξουμε δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα, να πληρώνονται δηλαδή ψαράδες για να πιάνουν λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
2: Και είπε μάλιστα λέει ότι στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι λαγοκέφαλοι σε διάφορες παρασκευές τέλος πάντων που γίνονται σαν βιομάζα τέλος πάντων και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν θα, αφού φύγουν τα τοξικά στοιχεία τέλος πάντων που έχουν πάνω τους, οπότε δεν είναι και ότι δεν μπορούν και να αξιοποιηθούν στη συνέχεια.
1: Ναι.
2: Με μια βασική έτσι υποδομή.
1: Καλό ακούγεται αυτό.
2: Αυτή που αγάπησε είναι η κυρία εδώ, η υδροβιολόγος, η οποία λέει ότι περιττός ο πανικός, το πιο επικίνδυνο είδος στη θάλασσα είναι ο άνθρωπος.
1: Σωστό.
2: Και το λέει με πολλές προεκτάσεις και γιατί ας πούμε παρεμβαίνουμε και πιάνουμε ένα είδος ψαριού που δεν έχουμε κανένα λόγο, δεν είναι σκυλάκι να το ταΐσουμε ή γατάκι ας πούμε. Πιάνεις ένα ψάρι να το κάνεις τι? Να το επεξεργαστείς, να βγάλεις ένα βιντεάκι στα social media? Κανένας λόγος.
1: Ναι.
2: Αλλά και γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που μολύνουν τις θάλασσες και όλα τα συναφή. Θέλω να σου πω ότι ο λόγος που γέμισε η Ελλάδα λαγοκέφαλους, βασικά είναι πολλοί λόγοι. Ο βασικός είναι η κλιματική αλλαγή. Διότι
1: βέβαια
2: έχουν θερμανθεί τα νερά, οπότε έχουν μεταφερθεί.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης, έγινε ένα φράγμα τέλος πάντων και έχει κλείσει το γλυκό νερό που έπεφτε από τον ήλιο στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα να μην μπλοκάρει, λειτουργούσε σαν φράγμα στο να μεταφερθούν διάφορα είδη ψαριών από τον Ινδικό ωκεανό. Τώρα λοιπόν αυτό δεν λειτουργεί πια σαν φράγμα, οπότε μεταφέρεται ό,τι μπορεί
1: περνάει,
2: να ακολουθήσει. Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι πολύ λόγοι και πολύ σύνθετοι. Αυτά.
1: Αυτά με τους λαγοκέφαλους. Επιστρέφουμε για παιχνίδι.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 61. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε, το όνομά σας?
2: Δόξα τω Θεώ, Κώστας Πετράκης λέγομαι.
1: Γεια σου Κώστα, από μας ακούς?
2: Από κέντρο, για Άγιο Μηνά κοντά.
1: Ταξιτζής? Είσαι ταξιτζής?
2: Όχι, όχι, μαγαζί έχω, ένα καφέ.
1: Σαν ταξιτή μου ακούγεις, έτσι μου λέει. Ακούει το κέντρο, ακούει.
3: Σε έκανε ταξίαρχο.
1: Ακούει το κέντρο, ακούει. Κάπως έτσι λίγο. Αυτό. Λοιπόν, θα πας ακούω απλά.
2: Ναι, με τα παιδιά και με έχουν φάει. Μια ώρα είμαι τώρα με το κινητό στο χέρι.
1: Α, σε βάλατε παιδιά να πάρεις. Μπράβο.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι πρέπει, έτσι. Οι πατεράδες σωστοί έτσι κάνουν. Λοιπόν, Κώστα, τι θα φάτε το μεσημέρι?
2: Α, δεν ξέρουμε ακόμα. Μετά από τα σχολάτια η γυναίκα θα μάθουμε.
1: Α, είναι έκπληξη, ε. Είναι έκπληξη, κατάλαβα. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία να περάσετε υπέροχα, εύχομαι.
3: Καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έρχεται και το PowerPlay της εβδομάδας, το οποίο σιγά σιγά θα μεταδοθεί αμέσως τώρα στον Κίσο. Ωστόσο, να πάμε εμείς στην εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Για εσάς που ψάχνετε κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, η Κασοτάκης μας περιμένει με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Έτοιμοι λοιπόν και για PowerPlay και για Break.

Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά.

0: Κυπριακή χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
9: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θοδωράκη ερχόμαστε.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 55 λεπτά μετά τις 9, 10 παρα 5 το ρολόι.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω γελάσει από χθες πάρα πολύ παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων, διότι εχθές παραδόθηκε, παιδιά, ο Παρθενώνας μετά από 220
0: από το χρόνια. Και τον Καλλικράτη.
1: Ναι, πραγματικά. Μετά από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα και αποχώρησαν, λέει, σκαλοσιές.
0: Πόσα χρόνια?
1: 220.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ?
0: Είχαν μπει σκαλοσιές εδώ και 220 χρόνια, δεν είχαν σαπίσει?
1: Όχι, προφανώς ήταν από τότε που έχει, τέλος πάντων, η λαιλασία από τον Έλγιν που πήρε τα μάρμαρα και τα λοιπά. Ναι. Είχε σπάσει το αέτομα και φτιάχτηκε μετά από 220 χρόνια.
0: Οι σκαλοσιές, τον παλώσανε τώρα δηλαδή?
1: Ναι, όταν λέει ότι οι σκαλοσιές έφυγαν, εννοεί τις εξωτερικές σκαλοσιές, γιατί ο Παρθενώνας είχε και εξωτερικές σκαλοσιές. Έχουν μείνει μόνο οι εσωτερικές.
0: Ναι, οι εσωτερικές έχουν πέσει να μας πλακώσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα φύγουν και οι εσωτερικές, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Να δες, βλέπεις εδώ πέρα, φαίνεται.
0: Έχουμε ακόμα 220 χρόνια μπροστά μας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έχω γελάσει πάρα πολύ, γιατί εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το ότι αποκαταστάθηκε αυτό το σημαντικό μέρος, γιατί ήταν και αντιαισθητικό και όλα αυτά, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά έκαναν στα δελτία ειδήσεων ολόκληρα ρεπορτάζ με τουρίστες και με ομογενείς, οι οποίοι πήγανε να δούνε και καλά τον Παρθενώνα, που μετά από 220 χρόνια είναι χωρίς καλωσιές.
0: Ναι.
1: Και δεν διευκρίνησε κανένας ότι έχουν φύγει μόνο εξωτερικές και όχι εσωτερικές.
0: Εντάξει. Δηλαδή, λεπτομέρειες.
1: Η κυρία Μενδώνη είπε ότι αποκαλύφθηκε η συγκλονιστικότητα του κοσμήματος αυτού, τέλος πάντων, και ότι φάνηκε η ομορφιά του και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Γιατί εμείς τον Παρθενώνα τον βλέπουμε σαν κόσμο, μα όχι σαν απλή πέτρα.
1: Και τέλος πάντων είμαστε πολύ περήφανοι που ολοκληρώθηκε αυτό το πολύ σημαντικό
0: μπράβο,
1: έργο.
0: Μπράβο, και μετά από 220 χρόνια. Πολλά μπράβο, πολλά μπράβο. Μόνο το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να το καταφέρει.
1: Το θέμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, δεν ξέρω πέρα να πω όλο αυτό.
0: Μην γκρινιάζουμε όμως, ας δούμε το θετικό της υπόθεσης. Ότι αποκαλύφθηκε ο Παρθενώνας, παιδιά.
1: Είναι πραγματικά. Και πάρα πολλοί κόσμος πήγε εξ επί τούτου για να τον δει.
0: Και πολλοί θα έρθουν και απλά για να δουν χωρίς τις καλωσιές τον Παρθενώνα. Ήταν τρίκ, παιδιά, για να μαζεύουμε τουρισμό.
1: Απλά.
0: Και μετά, ας πούμε, πάρετε το τώρα και χωρίς μια καλωσιά να ξανάρθετε.
1: Το πριν και το μετά.
0: Αυτό.
1: Απλά, ρε παιδάκι μου, δηλαδή, ανυπομονώ να βγουν και από μέσα καλωσιές.
0: Εσένα τι σε ενοχλούν εδώ πέρα, κάθε πρωί τις βλέπεις και σε πειράζουν?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τέτοια θέα.
0: Αυτό.
1: Δεν έχω.
0: Πού?
1: Δεν σου αρέσει να. Δεν σε χαλάει που.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Εγώ θα τον έντυνα κιόλας από πάνω. Το σκεπάσω να μου χαλάσει.
1: Ένα μουσαμά να το βλέπω.
0: Ένα μουσαμά, παιδιά, για να βλέπουμε απ' έξω το μουσαμά μια ζωγραφιά. Δεν κατάλαβα. Δεν θα προστατεύσω εγώ το μνημείο μας?
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να το σκεπάσω με κάποιο τρόπο? Τι να λέμε τώρα. Αυτό. Ωραία πράγματα συμβαίνουν, παιδιά, πάντως γενικότερα.
1: Λοιπόν, η καταστροφή του τμήματος αυτού του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα έγινε από έναν πόλεμο, τέλος πάντων, το Σεπτέμβριο του 1687, όταν ο Βενετός Φραγκίσκο Μοροζίνη αποφάσισε να διώξει τους Τούρκους από την Αθήνα. Οπότε είναι από εκεί που είχε σπάσει το αέτομα. Το οποίο, δες τώρα, αν δεις αυτή τη φωτογραφία, φαίνεται τι αποκαταστάθηκε.
0: Ναι.
1: Το δυτικό αέτομα. Αλλά βλέπεις τώρα, όταν το δεις και χωρίς τη σκαλοσκία από μέσα, τι ώρες που θα δείχνει? Όχι.
0: Εκεί είναι χωρίς σκεπή.
1: Τι εννοείς?
0: Από πάνω δεν έχει κάτι?
1: Περίμενε
0: κάπριο.
1: Λίγο να πάω.
0: Όλο, έτσι, είναι έτσι, κάπριο, έτσι είναι. Είναι. Από εδώ έχει κάτι όμως από πάνω.
1: Αυτό είναι το μπροστινό μέρος.
0: Ναι, η πρόσωψη.
1: Ναι.
0: Αλλά από μέσα.
1: Κάτσε λίγο να σε πάω ξανά στην άλλη εικόνα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Αυτό είναι από άλλη οπτική, δεν είναι από την ίδια οπτική. Περίμενε, είναι από την. Να το από μπροστά
0: να
1: εδώ
0: μην
1: είναι.
0: Δεν έχω
1: έτσι.
0: Πάει ποτέ στον Παρθενώνα μέσα. Επιτρέπετε.
1: Καταρχάς δεν έχεις πάει εκδρομή με το σχολείο. Αποκλείεται να μην έχεις πάει.
0: Θυμάμαι που δεν έφαγα χθες. Να είχαμε πάει, θα είχαμε πάει, αλλά μήπως το
1: σίγουρα
0: λέμε,
1: όλα
0: μακριά,
1: τα σχολεία πάνε. Όλα τα σχολεία. Η Βουλή και ο Παρθενώνας είναι τα στάνταρ.
0: Ναι. Ναι. Μήπως τον είχαμε δει από κάποια απόσταση, πιστεύεις? Μήπως ήταν πάλι που δεν επιτρεπόταν είσοδος?
1: Όχι, πάντα επιτρεπόταν είσοδος. Απλά τον έβλεπες με σκαλοσιές. Δεν είναι ότι δεν επιτρεπόταν. Προς Θεού, είναι δυνατόν.
0: Έχω πάει,
1: είναι πολύ σημαντικό έσοδο.
0: Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα. Το εισοδηματικό το κριτήριο. Δεν το είχα σκεφτεί. Έχει δίκιο.
1: Στην δεξή ήθελα να πω ότι, ας πούμε, ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη το εισιτήριο είναι 25 ευρώ.
0: Τώρα πια.
1: Τώρα πια, γιατί θες να σου πω, για πριν από 20 χρόνια, δεν θυμάμαι, χρυσέ μου, τι είχε πληρώσει η μάνα μου στα 15 πότε. Στον μεταξύ, νομίζεις, στην εκδρομή που πάμε, εμείς δεν πηγαίναμε.
0: Τρίτη
1: τώρα,
0: γυμνασίου.
1: Άκου, μπορεί και να μην έχεις πάει. Γιατί παλιά, εμείς αυτή την εκδρομή την κάναμε κάπου στο γυμνάσιο.
0: Μπράβο.
1: Τώρα αυτή την εκδρομή με τον Παρθενώνα και τη Βουλή την κάνουμε στο δημοτικό, στην άκρη δημοτικού.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Φεύγουν τα δημοτικά και πάνε εκδρομή στην Αθήνα.
1: Θα ήθελα να ολοκληρώσω το προηγούμενο. Θέλω να σου πω ότι η Ακρόπολη έχει εισιτήριο 25 και η Κνωσός εδώ 20.
0: Κακώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια εξίσωση για το εισιτήριο.
1: Βέβαια, θα πούμε γιατί εμάς η Κνωσός τι δεν είναι, Κουτζαμάμινο ή Κοπαλάτη.
0: Αισθανόμαστε φτωχοί.
1: Ναι, αλλά η Ακρόπολη είναι και. Είναι η Ακρόπολη.
0: Έχει πιο μεγάλη έκταση η Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Δεν πιάνει λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω. λέω.
1: Δεν νομίζω. Όχι, εντάξει. Απλά η Ακρόπολη, ρε παιδί μου, είναι
0: και
1: σύμβολο κατά τεθέν τη Αθήνα.
0: Ποιο είναι αυτό που βγάζει τα κοστολόγια, παιδιά, για του αρχαιολογικού χώρου? Πόσο κάνει? Ποιο είναι αυτό?
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Και τι σου λέμε, ποια είναι τα κριτήρια για να κοστολογήσει έναν χώρο αρχαιολογικό?
1: Σίγουρα είναι επισκεψιμότητα. Ναι. Δεν θα πηγαίνει ανάλογα με την επισκεψιμότητα. Σίγουρα θα πηγαίνει. Δηλαδή, α πούμε, την Ακρόπολη, εκατομμύρια τουρίστε κάθε χρόνο. Εμείς εδώ λογικά στην Κνωσό είμαστε λίγο πιο κάτω από την Ακρόπολη.
0: Είμαστε low budget.
1: Όχι, δεν είμαστε low budget. Και πάλι 20 ευρώ ένα εισιτήριο για να δεις την Κνωσό
0: πολλά.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Είναι πολλά, παιδιά, 20 ευρώ. Πάρα πολλά. Άμα το ρίχναμε, θα μπαίνανε και περισσότεροι. Έτσι δεν είναι, με το είχαμε ένα δεκάρι.
1: Κοίτα, νομίζω ότι. Καταρχάς τώρα σε Σπιναλόγκα δεν είναι που μπήκε η είσοδο και είναι και επίσης και εκεί αρκετά σημαντική. Ενώ ήταν πολύ φθηνό το αντίτιμο, θυμάσαι. Ήταν, αρχικά ήταν εντελώς δωρεάν, μετά είχε μπει ένα συμβολικό αντίτιμο. Τώρα νομίζω ότι το έχουμε τσιμπήσει λίγο.
0: Ισχυρά συμβολικό.
1: Κοίτα να δεις. Το μοναδικό μουσείο που ξέρω και είναι εντελώς δωρεάν είναι το Βρετανικό Μουσείο. Που είναι τεράστιο, τεράστιο όμως, και είναι εντελώς δωρεάν. Στα περισσότερα όμως μουσεία και της Ευρώπης αλλά και τους αρχαιολογικούς χώρους. Και ακριβή είσοδος. Διότι πας να δεις ένα μοναδικό πράγμα στον κόσμο. Ένα αξιοθέατο που είναι μοναδικό. Δεν σου στο Κολοσσέο πόσο πληρώσατε, ας πούμε.
0: Στο Κολοσσέο μας πιάσανε τον Κολοσσέο.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή,
0: άσε που περιμένεις και 100 ώρες την ουρά.
1: Αυτές οι τιμές τώρα πλέον δεν περιμένεις. Γιατί όταν πήγατε εσείς δεν είχαμε εξοικειωθεί με την online κράτηση εισιτηρίων. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα γίνονται όλα online.
0: Μιλάμε και 10 χρόνια πριν που είχα πάει.
1: Ναι, γι' αυτό 11. Σου λέω. Δεν με το συγκρίνεις. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτά δεν έχουν φύγει, δεν υπάρχουν ουρές και τέτοια. Είναι όλα online, προκρατήσεις. Πολλοί τα πληρώνουν και στα εισιτήριά τους.
0: All included μέσα μαζί με τις επισκέψεις.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ωραία. Μια χαρά. Θα επιστρέψουμε.
1: Α, 20 ευρώ μου λένε εδώ ότι είναι και για τη Σπιναλόγκα. Οπότε κατάλαβες, μάλλον έχει γίνει μια εξίσωση των εισιτήριων.
0: Είναι ταρίφα, παιδιά, το 20άρικο. Είναι ταρίφα το 20άρικο.
1: Ο Δημήτρης το λέει αυτό. Καλημέρα μας.
0: Είναι ταρίφα το 20άρικο, να σας πω ότι γίνεται.
1: Και καλά κάνουν, παιδιά, θα μπορούσαν και πολύ παραπάνω.
0: Με ποτό τουλάχιστον όμως.
1: Απλά θα μπορούσαν να, για τους Έλληνες να είναι διαφορετικές τιμές.
0: Με ποτό και ένα πανέρι γαρίφαλα.
1: Το αφήνω εδώ.
0: Τουλάχιστον.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Έρχεται επιχειρηματική ιδέα που θα την πούμε εδώ έτσι τώρα δημόσια.
0: Να τα. Να
1: τα. Άκου τι συμβαίνει, τι φοβερό συμβαίνει στην Αθήνα. Το ανακάλυψα εχθές εγώ μόλις. Στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Ασωμάτων, δεν ξέρω που είναι. Εκεί λοιπόν τρεις αδερφές με καταγωγή από την Ελλάδα αλλά και την Ολλανδία έχουν κάνει το εξής. Παίρνουν από όλες τις εταιρείες μεταφορών τα χαμένα δέματα. Τα δέματα που μένουν στα αζήτητα, ναι. Τα οποία υπό άλλες συνθήκες, ας πούμε, θα τα πετούσαν.
0: Τι εννοείς τα παίρνουν, δεν τους τα δίνουν οι εταιρείες, έτσι πάρτε τα.
1: Δεν ξέρω με ποια συμφωνία τους τα δίνουν, δεν ξέρω. Παίρνουν τα χαμένα δέματα και τα πουλάνε με το ζύγι.
0: Να τα.
1: Δηλαδή, πας εσύ στο χώρο τους, που έχουν βιβλιοθήκες τέλος πάντων και τα έχουν έτσι χωρισμένα.
0: Ναι.
1: Διαλέγεις με την αφή όποιο δεματάκι θέλεις.
0: Ναι.
1: Μπορείς να δεις και τον παραλήπτη, υπάρχουν τέλος πάντων κάποια. Το διαλέγεις εσύ, όποιο φάκελο θέλεις. Το ζυγίζουν. Μπορεί να κάνει από 3 ευρώ ελάχιστο έως αναλόγως όσο πάει.
0: Ναι.
1: Και το παίρνεις.
0: Και δεν ξέρεις τι έχει μέσα.
1: Δεν ξέρεις. Είναι surprise. Αλλά το αντίτιμο είναι αυτό που σου λέω. 3, 5, 8, 10 ευρώ αναλόγως το μέγεθος, το ζύγι, τον κτλ. Ναι. Έχουν βρει από κινητά, κοσμήματα, επώνυμες τσάντες, παπούτσια μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Και είναι σωστό τώρα αυτό να έχει χάσει όλο το δέμα του και να έχει μέσα το κινητό του και να ξαφνικά κάποιος να πάει το πουλήσει κάπου.
1: Κοίτα, αν έχει χαθεί ένα κινητό, αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που δεν το παρέλαβε, θα έχει. Δεν έχει κινητό, καινούριο κινητό που. Ναι, τέλος πάντων θα έχει αποζημιωθεί από την εταιρεία αν δεν το παρέλαβε ποτέ.
0: Ναι.
1: Ή αν κάτι τέλος πάντων έγινε και έχει παραμείνει.
0: Άρα οι εταιρείες αφού έχουν αποζημιώσει τους παραλήπτες τότε και μόνο.
1: Προφανώς θα είναι δέματα που είναι στα ζήτητα πολύ καιρό.
0: Α.
1: Δεν θα είναι θέματα που χάθηκαν πριν από 10 μέρες. Είναι νόμιμη επιχείρηση, γιατί βλέπεις έτσι διστακτικά.
0: Ρε παιδί μου, τώρα να έχω χάσει
1: δεν
0: εγώ τώρα
1: ακούσει...
0: τη βαλίτσα μου και
1: δεν
0: να δω να απολύτε κάπου.
1: Η Amazon, ας πούμε,
0: ναι.
1: Από τα δέματα που τις επιστρέφονται, που δεν τα παίρνουν ποτέ κάποιους παραλήπτες, φτιάχνει ολόκληρες παλέτες που τις πουλάνε έναντι, ας πούμε, των 100 λιρών ή κάπως έναντι ενός αντίτιμου τέλος πάντων. Τις παίρνει ο άλλος, δεν ξέρουν τι έχει μέσα η παλέτα.
0: Α, είναι surprise.
1: Μπορεί να έχει από. Τέλος πάντων, καρφίτσες μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, από χυμωτή, οτιδήποτε.
0: Νάτα.
1: Αυτό γενικότερα στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ. Δεν θυμάσαι παλιά
0: εμείς
1: που
0: εδώ έχουμε την τυχερή σακούλα.
1: Ναι, έχει δίκιο κι εσύ. Η οποία σου είναι και πανάκριβη.
0: Και και ιδίες περισσότερες φορές.
1: Θυμάσαι παλιά που βλέπαμε κάτι Αμερικανιές που παίρνανε μία αποθήκη κοντέινερ. Που δεν ξέρανε τι είχε μέσα η αποθήκη κοντέινερ και την ανοίγαν και μπορούσαν να βρούνε από το θησαυρό με τις λίρες, ξέρω εγώ, μέχρι αυτοκίνητα ή οτιδήποτε χαζομάρα.
0: Θυμάμαι τις κυρίες αυτές τις Αγγλίδες που ξεβρωμίζανε σπίτια, δεν θυμάσαι. Άσχετο.
1: Ναι, άσχετο, αλλά ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λοιπόν λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα δέματα που είναι
0: το,
1: στα αζήτητα πωλούνται εκεί έναντι αυτής της χαμηλής τιμής.
0: Όποιος πάει να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Καλλιτικά, κοσμήματα, οτιδήποτε μπορούν να βρούνε μέσα και σε πολύ χαμηλές τιμές.
0: Θα μας πάρετε τηλέφωνο μόλις πάτε, να μας πείτε τελικά σας έτυχε. Σας χάζει γιατί έχω γραμμή. Μήπως έχουμε εδώ κάποια μαρτύρια. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ είμαι πολύ φαν γενικά τη χερή σακούλα.
0: Να τα.
1: Να το να. Παίρνεις ακόμα τη χερή σακούλα, ρε πάνω.
0: Καλημέρα, πάνω.
2: Καλημέρα. Και μου αρέσει να ξέρετε ότι υπάρχουν και τυχερές σακούλες για ενήλικες.
0: Είναι τυχερές βαλίτσες.
1: Πες μου λίγο, περίμενε. Θέλω να το ακούσω αυτό.
0: Υπάρχουν
2: μόνο σαν συγκεκριμένο μαγαζί στην Αθήνα.
1: Α, φαντάζομαι θα έχουν μέσα πράγματα πικάντικα.
2: Πράγματα, όχι, έχουν πράγματα για το σπίτι.
1: Τι εννοείς, από χυμωτή.
2: Όχι, έχει ας πούμε και ήδη ας πούμε και γραφείο.
0: Ένα air fryer.
2: Έχει διάφορα σημειωματάρια, έχει διάφορες...
1: Παιδιά, έχω φοβερή ιδέα. Αυτό θα είχε ένα νόημα να είναι μία τυχερή σακούλα, ένα mystery box, το οποίο να έχει να κάνει με μία πικάντικη βραδιά, ας πούμε. Να το παίρνει ο σύντροφος δώρο στην κοπέλα του, ας πούμε, ή η κοπέλα στο σύντροφο, να κάνει
0: αυτές
1: το surprise.
0: Αυτές δεν θα είναι, είναι σεξοσακούλες.
1: Γιατί τώρα τα λες εσύ σακούλα για ενήλικα. Εγώ φαντάζομαι μέσα, ξέρω εγώ, προφυλακτικά, λιπαντικά, καμιά χειροπέδα, κάτι να έχει να γίνει ένα χαμό.
0: Και εσύ μας πήρες τώρα να μας πεις σακούλες για ενήλικα.
1: Δηλαδή,
0: και τώρα μέσα.
1: Σακούλα για ενήλικα με μολύβι και ξύστρα.
0: Και μπλοκάκι.
2: Πάρα πολύ. Εγώ τα αγοράζω γενικά σακούλα.
1: Για ενήλικε.
2: Για ενήλικε.
1: Όποτε πας στην Αθήνα, θέλω την επόμενη φορά που θα πάρεις σακούλα για ενήλικα να κάνεις unboxing, να το δούμε όλοι.
2: Θα κάνω story, Εβίτα. Δεν το έχει παρατηρήσει ποτέ.
1: Δεν το έχω δει.
0: Τάγκαρε τη στα επόμενα.
1: Στο επόμενο τάγκαρε με για να το δω, πραγματικά. Μα άκουσε και για ενήλικα. Ωραίο ακούγεται.
2: Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή γενικά με τυχερή σακούλα.
1: Το καλύτερο δώρο που σου έχετε είχε σε σακούλα, ποιο ήταν.
2: Α, σε τυχερή σακούλα, ε.
0: Μία ξύστρα. Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Έχω ας πούμε κάτι πολύ ωραίο στη Λούς.
1: Ναι. Όταν λες ωραίος, γιατί ρε παιδί μου,
0: είναι δώρα, ναι. Τι να πω.
1: Μήπως έχει μέσα και κάνα στίφτη, κάνα...
0: Εσύ, Χριστιανή μου, λεμονοστίφτη, από πριν μου το λες, από κοιμωτή.
1: Γιατί φαντάζεσαι
0: από κοιμωτή. Πετάξω εδώ στην Αβέρο, αυτό το πολυκατάστημα, να πάρει ένα.
1: Απλά όταν λες, ρε παιδί μου, ότι τυχερή σακούλα με πράγματα για το σπίτι, φαντάζομαι θα έχει κάτι φτηνό οικιακό.
2: Τι
1: χαρτοπετσέτες για το τραπέζι.
2: Ναι,
1: τι καλή συλλογή κάνουμε. Μου ακούγεται λίγο παλιακό.
0: Να έχει μια φόρμα για κέικ, να έχει κάτι
2: τέτοιο.
1: Κουπάτ, ναι, ρε παιδί μου.
0: Ένα πολυκόφτια κολοκυθάκια. Κάτι, ρε παιδί μου.
1: Τώρα γιατί το γελάς, εγώ τέτοια φαντάστηκα. Κοίτα, στην αρχή που είπες τυχερή σακούλα για ενήλικα, φαντάστηκα διάφορα πράγματα έτσι λίγο πιπεράτα. Μετά που είπες ότι είναι χρηστικά, λέω εντάξει, θα είναι κάτι για την κουζίνα. Τι άλλο χρηστικό έχουμε.
0: Η τυχερή ξενέρωτη σακούλα θα λέγεται.
1: Κάνε κατσαβίδι, κάνε, ξέρω εγώ.
0: Αυτό.
2: Τι να πω. Άμα μπείτε και TikTok, υπάρχουν βιντεάκια με τυχερές σακούλες.
1: Τώρα μας κάνεις να πούμε TikTok, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Δεν έπρεπε να τις
1: αφήσεις. Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα που ήρθα πω, τυχερή σακούλα.
0: Δεν έχει ζώδια σήμερα.
2: Εγώ τα αγαπώ γενικά αυτά.
0: Να τα.
1: Περιμένετε, θα σας ενημερώσω εγώ γιατί πάνω δεν μας τα λέει καλά. Δεν λέει
0: σταμάτα να μας λες άλλες πληροφορίες, εδώ θα τη χάσουμε σήμερα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση με την τυχερή σεξοσακούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι η ώρα 10 και 17 πρώτα λεπτά. Να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή, μπας και την ξεμπλοκάρω λίγο από το κινητό της.
1: Παιδιά, τώρα θα ψάξω εγώ την τυχερή σακούλα.
0: Για να είμαστε Χριστιανοί με την Αθηναϊκή
1: Επιλογραμμή. Πάμε μέχρι. Πού να σε πάω τώρα, να σε πάω μέχρι την τραπεζαρία που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύψτε την έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, Αθηναϊκή κατ' Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
3: Kiss 961 New Entry.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα ζώδια, θέλω να σου πω ότι έχω δει δύο βιντεάκια με δωροσακούλες.
1: Να τα.
0: Το ένα είχε μέσα πάρα πολλά είδη γραφείου, το άλλο είχε κάτι χαζομαρούλες έτσι, τύπου λουράκι γυαλιών, τύπου ξέρω εγώ πορτοφολάκι και τέτοια.
1: Αδιάφορα πράγματα.
0: Ναι, όμως, καταλαβαίνω την τάση και είδα και ένα βιντεάκι πώς να φτιάξεις εσύ δικιά σου δωροσακούλα για τα παιδιά σου. Εύκολο.
1: Πολύ
0: και αυτό
1: καλό.
0: Ωραία ιδέα.
1: Πολύ καλή.
0: Βάζεις μέσα ό,τι θέλεις και όχι ότι.
1: Πολύ καλό.
0: Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο για την ενημέρωση και
1: για
0: την
1: πληροφορία.
0: Ναι. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι στο επόμενό μου ταξίδι θα πάρω κι εγώ δωροσακούλα. Το ξέρετε, έτσι. Ξέρετε ότι είμαι το μεγαλύτερο θύμα του μάρκετινγκ που υπάρχει στον πλανήτη.
1: Να τα.
0: Αυτά. Πάμε στα ζώδια της ημέρας. Μέρες σαν και τη σημερινή. Ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Μέρες σαν και τη σημερινή. Απορείτε με τον εαυτό σας πώς καταφέρνετε να κρατήσετε μία πολύ έτσι συγκεκριμένη φιλική σχέση σε μία ερωτικά πλαίσια. Σας γυρίζει λίγο το μάτι, βρε παιδάκι μου. Θέλετε έτσι λίγο κάπως να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. 8. Ταύρε, εντάξει δεν λέω, καλά θα ήταν η ασφάλεια του σπιτιού, η απόσταση από τους κατοίκους του πλανήτη Γη να είναι έτσι αρκετή ώστε να μην υπάρχουν προστριβές. Όμως θα πρέπει να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι έχετε αφήσει πίσω σας τον βαλτωμένο εαυτό σας και ότι έχετε αρχίσει λίγο να παίρνετε τα πάνω σας. 8. Δίδυμη, ανασύνταξη δυνάμεων άμεσα. Αυτό είναι το κλου της υπόθεσης για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Ξεκινήστε από σήμερα το απόγευμα. Ο υπολογιστής που κοβαλάτε στο κεφάλι σας πρέπει να μπει σε ασφαλή έτσι λειτουργία πτήσης και όποιος σας πιέσει για κάτι παραπάνω θα το μετανιώσει που δεν θα κάτσει στα αυγά του. 8. Καρκίνε, το συναισθηματικό σου εκρεμές κινείται με ασύλληπτες ταχύτητες μπρος-πίσω από την υπαρξιακή απογοήτευση ως την ψυχαναγκαστική χαρά και μετά πάλι από την αρχή. Οι πιο αδύναμοι χαρακτήρες θα το ονόμαζαν διαταραχή, αλλά για εσένα είναι έτσι μια συνηθισμένη κατάσταση.
1: 7.
0: Λιοντάρια, ίσως και να μην βγάζετε τελικά νόημα η σημερινή μέρα, ίσως και να ήταν προτιμότερο να αγνοούσατε το ξυπνητήρι και να μένατε στο κρεβάτι, εκτός και αν υπάρχει ένας τρόπος να αποδράσετε από τη ρουτίνα. Να είσαι κάπου μακριά από το βλέμμα με το βλέμμα έτσι που ατενίζει τον ορίζοντα, να μπορείς να είσαι με αυτούς που επιλέγεις εσύ. 8. Παρθένε, σήμερα όλα λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Το μυαλό αρνείται να σκεφτεί πιο πέρα από τις απολύτως απαραίτητες λειτουργίες. Τα λόγια μάλλον σε κουράζουν, οι φωνές και τα νεύρα δεν σε αγγίζουν. Μπορεί οι Παρθένοι να μην απέχουν συχνά, αλλά όταν αυτό συμβαίνει το κάνουν εμφατικά. 8. Ζήγε, αν συνδέσουμε το μυαλό σου με δύο καλώδια και ένα λαμπτήρα, αντιλαμβάνεστε ότι θα βγάλουμε έτσι, θα παράγουμε
1: ρεύμα.
0: Ενέργεια, ναι. Φαίνεται λίγο στον κύριο Γρανάζη, εκπέμπεται φως, όμως το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχετε μια διάθεση που σας μεταγγίζει έτσι, μια καταπληκτική διάθεση που σας μεταγγίζει πολύ ωραίες έτσι και υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσατε να το διασκεδάσετε λίγο παραπάνω, αν σταματούσε αυτή η υπερλειτουργία. 8. Σκορπιέ, αυτές τις μέρες θα αρχίσει να σου φαίνεται προφανές πως μπορείς να επικοινωνήσεις με τα μάτια, με τα αγγίγματα, με εξφεδονισμό αντικειμένων, με μπουνιές, με κλωτσιές, δεν μας αρέσει η βία. Όμως όταν θα πρέπει να μιλήσεις ή να συζητήσεις, η ασυνεννοησία μπορεί να σε οδηγήσει ακόμα και στα όρια έτσι μήνυ εγκεφαλικού. Μεγάλη προσοχή. 7. Το ξότι, όταν έρχονται αυτές οι μέρες που αισθάνεσαι πως το μυαλό σου μουδιάζει, λες και του κάνουν έτσι αναισθητική ένεση. Είτε επιβεβαιωμένα πως οι συνάδελφοί σου ξυπνούν με το σύνδρομο του πανέξυπνου ξερόλα και τελικά όλο αυτό σας πάει τα νεύρα, τα λαμπάκια σας ανάβουν και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. 7. Εγώ και ρε, μην περιμένεις πως θα διαφέρει πολύ η σημερινή μέρα από τις προηγούμενες στη δουλειά. Μπορείς να περιμένεις όμως ότι σήμερα θα υπάρχει ένας αέρας ανακατατάξεων, μια διάθεση αλλαγών στον εργασιακό χώρο και οι αλλαγές είναι καλοδαχούμενες, μέρες που αισθάνεσαι ότι ακόμα και η έξοδος κινδύνου είναι ερμητικά κλειστή. 8. Υδροχόε, επειδή από πολύ μικρή ηλικία έμαθες να εξαρτάσεις συναισθηματικά μόνο από εσένα και από κανέναν άλλο, σχεδόν ποτέ δεν εξέφρασες τα παράπονά σου, τα θέλω σου προς τα έξω. Έτσι λοιπόν σχεδόν πάντα νομίζουν ότι είσαι καλά. Μέρες σαν τη σημερινή έρχονται κατά πάνω σου σαν στρατός πληγωμένων για να τους στηρίξεις, όμως και εσύ είσαι στη φάση που χρειάζεσαι αυτή τη στήριξη και η κατάσταση έτσι γίνεται λίγο οριακή. 7. Ήχθη, είσαι σε μια φάση που αναρωτιέσαι τι κάνω εγώ εδώ, πώς έφτασα σε αυτό το σημείο να κερδίζω χρήματα και να έχω μια ζωή υποδιόμενο στο ρόλο που δεν μου ταιριάζει, πώς μπορώ να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, πώς μπορώ να τα πω με το όνομά τους. Μερικές φορές τα πράγματα για να τοποθετηθούν στη σωστή θέση αρκεί να τα κάνεις όλα τούμπα και να τα φέρεις στα δικά σου τα μέτρα. Μην προσπαθήσεις να συμβιβάσεις καταστάσεις ή να εξηγήσεις, απλά πράξε, δράσε. 8.
1: 8. Πάμε για μεσόωρο. Τα έχουμε 7, παιδιά. Καλά τα πήγαμε και είμαστε έτοιμοι και για το break των 10 και 30 και επιστρέφουμε με αυτό εδώ.

0: στο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
5: Less. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε. Για πού θα πάμε τώρα?
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι η γενιά Z είναι η γενιά που έχει γεννηθεί μεταξύ του 1997 και του 2012.
0: Ναι.
1: Είναι η αμιγώς γενιά που, που είναι πλήρως, είναι η πρώτη γενιά που έχει γεννηθεί εξ ολοκλήρου, έχει μεγαλώσει με τον ψηφιακό κόσμο, έχει την πιο έντονη εξοικείωση με το διαδίκτυο και τα social media από την παιδική της ηλικία.
0: Ναι.
1: Το κάναμε αυτή τη διευκρίνηση, είσαι okay αυτό?
0: 2009 μου πες.
1: 1997.
0: Α, 97.
1: Έως 2012.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Πολύ καλό.
1: Ωραία, περιμένω γιατί χάσα το θέμα.
0: Η Gen Z είναι αυτή.
1: Η Gen Z. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα εδώ σήμερα μία έρευνα για τη γενιά Z, όπου εμείς θα θεωρούσαμε. Δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Εμείς σε ποια γενιά είμαστε?
1: Εμείς είμαστε οι προηγούμενοι, είμαστε millennials.
0: Α, είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Πιάνει από πότε?
1: Λοιπόν, θα σου το πω αναλυτικά.
0: Μήπως είμαστε boomers? Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
1: Η επίσημη μας ονομασία είναι αυτή. Περίμενε λίγο.
0: Millennials.
1: Ναι. Θα σου πω ακριβώς όμως πότε γεννήθηκαν οι millennials.
0: Αυτό, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν είμαι millennial. Είμαι λίγο πιο πριν.
1: Είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1981 έως το 1996.
0: Α, είμαι millennial. Είμαι.
1: Γιατί δεν με πιστεύεις, αφού στα λέω άνθρωπε μου. Δηλαδή, λοιπόν,
0: πιο πριν οι boomers. Ναι.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Αλλά το boomers έχει να κάνει με τη σύγχρονη ονομασία, όχι με τη γενιά. Δηλαδή μπορούμε να θεωρηθούμε και εμείς. Boomers είναι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν ταυτόχρονα παιδιά και γονείς. Που φροντίζουν ταυτόχρονα, που είναι
0: δύο γενιές. Ναι. Φροντίζουν.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ τι διαβάζω. Η Generation Z, λοιπόν, αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 97 έως το 12, βλέπουμε ότι συρρυκνώνεται πάρα πολύ η περίοδος των νιάτων τους. Τη νεότητά του.
0: Ναι, οριμάζουν πιο
1: λέει,
0: γρήγορα.
1: Οριμάζουν πιο γρήγορα, ναι. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη επισφάλεια σε όλα. Στις δουλειές, στα χρήματα, σε όλα. Λοιπόν, βιώνουν μια ανασφάλεια και είναι ένα πολύ επισφαλές περιβάλλον. Το οποίο τους αναγκάζει
0: να οριμάζουν
1: πιο γρήγορα. Και λέει λοιπόν ότι από τη μία έχουμε τους γυρεότερους, τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ζουν όλο και πιο μοναχικά και αποκομμένοι τέλος πάντων από την κοινωνία, μιας και ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τα γερατιά παλιότερα έχει αρχίσει και ευθύνη. Σε μια κοινωνία που εστιάζει στην ταχύτητα, την ομορφιά και την παραγωγικότητα, και απ' την άλλη οι νέοι γίνονται όλο και πιο κλειστοί, συντηρητικοί, φοβισμένοι και κουρασμένοι. Ναι. Στην εποχή λοιπόν αυτής της γενικής επισφάλειας, οι άνθρωποι ενηλικιώνονται πιο γρήγορα, σοβαρεύουν πιο νωρίς, αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα του επαγγελματικού κόσμου που ψάχνουν μια σταθερότητα στους υπόλοιπους τομείς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που γίνονται γονείς έχει αρχίσει και μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχε μια πολύ αυξανόμενη τάση. Δηλαδή στη δικιά μας τη γενιά, εν πάση περιπτώσει, κάναμε
0: μετά
1: όλο και μεγάλη. Και πολύ μετά. Και μετά τα 40, μη σου πω. Τι να γελιόμαστε τώρα, αφού
0: τώρα
1: έτσι ήταν τα πράγματα.
0: Είναι ακόμα μικρότερη,
1: τώρα,
0: να κάνουν παιδιά.
1: Ναι, ο λόγος είναι αυτός. Σου λέει λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις και υπάρχουν και όλα αυτά τα τραύματα που βγαίνουν στην επιφάνεια από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε η γενιά Z. Και είναι τώρα που αντιμετωπίζουμε και τα πρώτα αποτελέσματα που μεγάλωσαν μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Mm. Δηλαδή το τι επίδραση έχει αυτό στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού αρχίζει τώρα να φαίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε προηγούμενα παραδείγματα αμιγώς παιδιών που να έχουν
0: αναθραβεί μέσα στον ψηφιακό κόσμο.
1: Και λέει λοιπόν, καταγεγραμμένα λοιπόν η γενιά Z ξενυχτάει λιγότερο, πίνει λιγότερο,
0: προσέχει περισσότερο τα σωματική
1: κατάσταση, κοινωνικοποιείται λιγότερο και κάνει λιγότερο σεξ.
0: Νάτα.
1: Δηλαδή, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει αμιγώς μέσα στον ψηφιακό κόσμο έχουν χάσει πάρα πολλές από τις
0: απολαύσεις
1: από τις, και από τις δεξιότητες που είχαμε εμείς ακριβώς προηγούμενοι. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει και με τους επόμενους και τις μεθεπόμενους. Έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί μιλάμε τώρα για για τη Generation Z που το 97, εντάξει, δεν είχαμε smartphone. Είχαμε τα κλασικά κινητά, ας πούμε. Οπότε φαντάστε τι έχει να γίνει με τις επόμενες γενιές που έχουν μπει ακόμα πιο βαθιά.
0: Ναι. Side το λέγαμε αυτό. Πώς το λέγαμε προχθές.
1: Εχθές τη σχέση. Ναι, που είναι μόνο κοιτάζομαι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, όλα αυτά
0: το
1: λοιπόν.
0: Να γίνεται έτσι δουλειά.
1: Εντάξει, αυτό είναι σε επόμενη γενιά από την Generation Z. Δεν είναι στα παιδιά δηλαδή. Γιατί τώρα αυτό που είναι το 97 έως το 12 είναι ο 30-35 είναι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει δηλαδή ο σημερινός 30.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε η σχέση side είναι στον 20-25 ή στον 25-30. Είναι
0: στην επόμενη.
1: Πιο πριν.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Στους επόμενους. Αυτά που λέτε.
0: Καλά θα πάει αυτό. Λέμε
1: καλά
0: τώρα.
1: Δεν θα πάει αυτό.
0: Δεν θα πάει
1: αλλά,
0: καλά αυτό.
1: Ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθουν οι νέοι είναι τουλάχιστον να διηγούμαστε εμείς ιστορίες, παιδιά.
0: Τι ιστορίες? Σεξουαλικές ιστορίες?
1: Όχι ρε παιδί μου, ότι βγαίναμε, ότι φλερτάραμε, ότι τέλος πάντων, όχι ότι πίναμε, μην το λέμε αυτό.
0: Καλά, ναι, το αλκοόλ, εντάξει, μην το πείτε, πείτε
1: αλλά
0: τα υπόλοιπα.
1: Πείτε τα υπόλοιπα ρε παιδί μου, δηλαδή είναι σημαντικό, ότι διασκεδάζαμε, χορεύαμε, δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο των καιρών ότι τα παιδιά βγαίνουν και δεν χορεύουν?
0: Τίποτα.
1: Θυμάσαι εσύ τους γονείς σου, ας πούμε, να κάνουν γλέντια στα σπίτια και να χορεύουν? Εγώ τους θυμάμαι. Τώρα ποιο παιδί έχει αυτές τις μνήμες?
0: Ισχύει, παιδιά, αυτό. Τώρα δεν γίνονται.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτά λοιπόν τα πράγματα.
0: Άλλαξε ο τρόπος διασκέδασης.
1: Ωραία. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να τα αναβιώσουμε, που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων, αφού λοιπόν δεν μπορούμε να τα αναβιώσουμε, ας τα διηγηθούμε τουλάχιστον να έχουν τα παιδιά ότι ξέρεις κάτι, η διασκέδαση είναι, βγαίνω, χορεύω με τους φίλους μου. Να καταλάβουν ότι υπάρχει κάτι. Ή ίσως είναι και ευκαιρία να ξανανοίξουμε τα σπίτια μας και να γίνουν γιορτές. Δηλαδή, τώρα πόσα χρόνια έχεις να ακούσεις γιορτή σε σπίτι?
0: Σε σπίτι. Πραγματικά δεν ξέρω και εγώ από πότε.
1: Μα παλιά τις γιορτές στα σπίτια τις κάνανε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Μαγειρεύανε τα ποτά τους, τα έτσι, τα λιώτους τους. Σε τέτοια περιβάλλοντα γινόταν όλα αυτά.
0: Τι ωραίες εποχές, ρε παιδί μου, αυτές.
1: Για να λέμε εμείς.
0: Ο κόσμος ήταν ακόμα πιο κοινωνικός. Δηλαδή, γινόταν όλο αυτό το λισβερίσι στα σπίτια.
1: Μα αυτό σου λέει ότι έχει κοινωνικοποιείται λιγότερο.
0: Έχει απομονωθεί ο κόσμος. Έχει απομονωθεί πάρα πολύ ο κόσμος και ναι. Φταίει το
1: scrolling.
0: Το scrolling, παιδιά.
1: Δηλαδή, ο άλλος σε σχέση με τον έχει μπροστά του δύο, ας πούμε, γονείς ή δύο άλλους φίλους να μιλάει, προτιμάει να είναι χαμένος μέσα στο
0: Μπράβο,
1: scrolling.
0: Θα κάτσω εδώ, σου λέει,
1: λοιπόν,
0: όλη νύχτα στο.
1: Αν θέλετε λοιπόν να TikTok. Σώσουμε τις γενιές που έπονται, ανοίξτε ξανά τα σπίτια σας, κάντε γιορτές στα σπίτια, διασκεδάστε αυθεντικά, να το δουν τα παιδιά. Τα παιδιά μιμούνται.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, να δώσουμε το δωράκι τώρα πριν πάμε στο Power Play της εβδομάδας.
1: Την τετραπλή πρόσκληση για το Aqua.
0: Να πάτε να διασκεδάσετε όλη παρέα. Τέσσερα άτομα στο Aqua Plus, 28-12-55-961, στο επιτόπιο μας καλείτε τώρα, για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάει μαζί με την παρέα του. Τέσσερα άτομα για το Aqua Plus να περάσετε όλοι μαζί και μετά θα πάτε στο σπίτι να κάνετε τη γιορτή που λέγαμε. Τα τέσσερα.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
3: Center. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Let the games
4: begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνα. Μπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή

0: μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Let the games begin.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Επιστροφή εδώ στον Οκής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Παρασκευή.
4: Όλες οι επιτυχίες
5: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
4: Kiss 961.
3: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Οκής.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ολίβια, δεν είναι και so easy και τόσο εύκολο είναι να πάμε διακοπές αυτό το καλοκαίρι με την Minoan Lines, με όλη την οικογένειά μας, γιατί φέτος για τη Minoan Lines οι διακοπές είναι η οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδεύστε στο Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Minoan Lines ιδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Avener Starlight.

Λοιπόν, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της γαλλικής αλλά και διεθνούς μουσικής χορευτικής σκηνής, ο Avener, επιστρέφει με νέο single που έχει τον τίτλο Starlight και το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 61.

0: talk to you και αυτό που έχω να πω εγώ σε εσάς είναι ότι μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στο Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Εκεί ακριβώς σας περιμένει ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα με δροσερά κοκτέιλς και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Nissos Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Nissos, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Kiss 961.

0: μας.
1: Lady Gaga, Bad Romance από τη χρονιά 2009. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι πως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
2: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Χιουζέλ και Τζομέικαν, τραγούδι το οποίο για άλλη μια εβδομάδα βρίσκεται στην κορυφή, στο νούμερο 1 των 10 δημοφιλέστερων τραγουδιών του Kiss 61. Μένει να μάθουμε για να ακούσουμε αν θα τα καταφέρει να παραμείνει εκεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα ακούσουμε ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, όταν θα μας παρουσιάζει το νέο top 10 του Kiss 61. Μαρία Κοσμαδάκη, την περιμένουμε και σήμερα Παρασκευή. Έρχεται στις 4 για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγουδιά στον Καναδά.
1: Kiss 961.

0: Νταμιάνο David, Next Summer. Ωστόσο, αυτό το καλοκαίρι είναι νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ νόστιμο φαγητό σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της παραλίας. Στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, εκεί ακριβώς βρίσκεται το νήσος Beach Bar. Το τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις είναι το 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Star of Stellar, Black Lilies, απόλυτα καλοκαιρινό. Ενώ απόλυτα καλοκαιρινό, Νίσος Beach Bar Restaurant θα σου περιμένει στα μάλια κάθε μέρα, όλη μέρα για όλο το καλοκαίρι. Ο καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα σε μια υπέροχη παραλία, ένα προσεγμένο beach bar και ένα πολύ όμορφο εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό για να γευματίσετε με τους φίλους και την παρέα σας. Νίσος Beach Bar Restaurant στα μάλια, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657, και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More.
3: Gorillaz.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
4: Και?
9: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: New Religion. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Παρασκευή εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικροφωνό του Kiss.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

David Guetta, I am good. Και βέβαια εσείς να ψάχνετε τον καλύτερο χώρο για τη δική σας εκδήλωση. Αυτός δεν είναι άλλος από το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στο κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

0: σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία, Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, Καλογεράκι. Τα κάνω.
7: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
8: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light Καλογεράκι.
9: Ένα τετάρτο γραβιέρα Καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
10: Καλώς τους. Γραβιέρα Καλογεράκι, ε.
11: Γαμπρέ μου.
12: Πεθερούλη μου.
13: Μπαμπά.
10: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης Καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light Καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα Καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
14: Επιστροφή εδώ στην Οκής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Παρασκευή.
2: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
14: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
2: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Kiss 961.

Εδώ στον Kiss με Σόμπρ και μαζί μας τον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22.

0: Jennifer Lopez και If You Had My Love. Με αυτό καλωσορίζουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη εδώ στο στούντιο του Kiss. Καλησπέρα Μαρία.
1: Για Παρασκευή. Ναι. Δεν σε βλέπω πολύ χαρούμενη.
0: Δεν είμαι πολύ χαρούμενη, σήμερα είμαι πολύ κουρασμένη.
1: Γιατί?
0: Πάμε στο επόμενο. Next.
1: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι έχω πάθει εγώ αυτό το πρωί.
0: Για πες.
1: Έτσι με το που πήγα στη δουλειά, το τραγούδι που άρχισε να μου τριβελίζει τον εγκέφαλο είναι το Power Play της εβδομάδας. Bad Bunny και Nueva Yol. Και το σκέφτομαι όλη μέρα, το τραγουδάω όλη μέρα. Κάπως, εντάξει, δεν το χορεύω όλη μέρα, καταλαβαίνεις. Και τώρα ήρθε και η Jennifer Lopez και το έκανε έτσι ακόμα καλύτερο. Σε mood Παρασκευής.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο.
1: Περίεργος ο καιρός.
0: Χαίρομαι για σένα, γιατί και με τον καιρό που είναι λίγο περίεργο.
1: Τον χαίρεσαι.
0: Καλύτερο είναι από το να κάνει τη ζέστη σήμερα. Με την κούραση την... δεν θα είναι σωστά.
1: Τι, πόσο έχει φυσήξει τώρα χθες και σήμερα, θέλω να πω.
0: Λίγο. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, να πέσει λίγο αέρα στο Σαββατοκύριακο, να κάνουμε καμιά βουτιά.
0: Ωραία. Τι θα ακούσουμε σήμερα?
1: Σήμερα, παιδιά, έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Καναδά. Mm-hmm. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια, καινούργιες κυκλοφορίες, τραγούδια που έχουμε ήδη ακούσει σε Global Top 10 Παρασκευής, και όλα είναι ένα και ένα.
0: Λοιπόν, Μαρία Κοσμαδάκη αναλαμβάνει ως και τις 6, εμείς θα είμαστε ξανά μαζί από εβδομάδα πια, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Swims, Mr. Know It All, εδώ Timbaland, Kerry Hilson, The Way I Are. Βρισκόμαστε 14 λεπτάκια μετά από τις 4. Απόγευμα Παρασκευής, ελπίζω να σας βρίσκω όλους πολύ πολύ καλά. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα, είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και λίγο μετά τις 5 θα ακούσουμε ένα ακόμα Global Top 10 σήμερα, τα καλύτερα, τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά για αυτή εδώ την εβδομάδα. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, λίγο πιο ψηλά η θερμοκρασία στο Τιμπάκι, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στη Σαντορίνη, ενώ το Σαββατοκύριακο που έρχεται φέρνει μαζί του λίγο αεράκι, θα το πω, και τις θερμοκρασίες γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. 28-10-2-55-9-61 το τηλέφωνο του Kiss, το οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μένετε μαζί μου.
1: Kiss 961.

0: Και στην 61 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο ήταν η Britney Spears και το Toxic. Εδώ στα 24 λεπτάκια μετά από τις 4. Απόγευμα Παρασκευής μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι Προκαταρμουτάκη, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκαταρμουτάκη δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο, και φυσικά μπορείτε να μιλήσετε με κάποιο εκπρόσωπο από την Προκαταρμουτάκη στο 2810-545-551. Εμείς παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Σε λίγο έρχονται οι Kiss, Νταμιάνο, David. Τώρα ακούμε David Guetta και Teddy Swims.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είναι η Kiss, I was made for loving you. Εδώ στα 36 λεπτά μετά από τις 4 απόγευμα Παρασκευής. Και ρίχνοντας μια ματιά έτσι μέσα στην εβδομάδα, να πούμε και τι δεν έπαιξε αυτή την εβδομάδα πάλι η Ειρήνη Παπαδάκη. Νέα μουσική, Kiss New Music, ακούτε κάθε μεσημέρι στις 3 ακριβώς με την Ειρήνη Παπαδάκη. Ακούσαμε και Ναόμι Σαρών, Γέμπα, Πλέιμαν, Μεράση και Ελένη Φουρέιρα, Ολίβια Ροντρίγο, The Ev Avener και Ultra Anathem. Κάθε μεσημέρι στις 3 ακριβώς η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει καινούργιες μουσικές και εμείς συντονιζόμαστε για να την ακούσουμε. 28-12-55-9-61 το τηλέφωνο του Kiss, κρατήστε το, διότι επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus.

0: Αυτή ήταν η Ray, Where is my husband, και είμαι εδώ για να παίξουμε. Σας δίνω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να κάνετε ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες νεροτσουλήθρες του και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήρθε η ώρα να καλέσετε στο 2810-255-961.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Σας παίρνω από το δρόμο.
0: Σχολάσαμε, είναι αγαπημένη μου ερώτηση.
3: Σχολάσαμε και ευτυχώς ήρθε η Παρασκευή και λίγο χαλαρώνουμε.
0: Μ' αρέσει έτσι όπως το λες, διότι καταλαβαίνω ότι έχεις σχέδια για το Σαββατοκύριακο.
3: Έχουμε ωραία σχέδια. Ίσως ένα πανάκι, λίγο παιδότοπο. Χαλαρά.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, εγώ θα σε ευχηθώ ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Μόλις κέρδισες μία δίπλη πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να κάνετε και ατέλειωτες βουτιές στις νεροτσουλήθρες.
3: Τέλεια.
0: Και μένεις στη γραμμή σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.

Ζήνα και Ζανατό εδώ. Έτσι φτάσαμε στο πρώτο break κιόλας. Φύγαμε για Bad Bunny, Power Play αυτής εδώ της εβδομάδας. Ένα τραγούδι που τραγουδάω έτσι μόνη μου από το πρωί. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά

0: και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Επιστροφή στις επιτυχίες, βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, πάρα πολύ κίνηση στο Γιώφυρο. Κίνηση στην 62 Μαρτύρων στο ρεύμα προς Γιώφυρο. Κίνηση βλέπω στη γέφυρα της Παπαναστασίου κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς την Εθνική Αντιστάσεως σε διάφορα σημεία. Κίνηση βλέπω πολύ στην παραλιακή, εκεί στο λιμάνι, στην Νεάρχου. Κίνηση βλέπω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στα φανάρια της Καζαντζίδη. Λιγότερη κίνηση στα φανάρια της Σικάρου. Υπάρχουν, παιδιά, κάποια σημεία, εκείνα τα σημεία, τα κλασικά αυτή την ώρα, που θέλουν λιγάκι υπομονή. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Έρχεται η Taylor Swift.
1: Kiss 961.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Παίζουν δυνατά τις επιτυχίες. Calvin Harris, Clement and Douglas εδώ. Αυτό είναι το Blessings. Έτσι πλησιάζουμε στις 5. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα η Προκάταρ Μουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάρ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάταρ Μουτάκης, η λύση για μία σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961 New Entry.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Το καλοκαίρι είναι εδώ μαζί με βόλτες, ταξίδια αλλά και τα κουνούπια. Γι' αυτό σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθητικό που το προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν ετοιμάζεστε για ταξίδι, κάμπινγκ ή outdoor δραστηριότητες, τότε η επιλογή είναι το Autan Defense Extreme Protection. Προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές βόλτες, στις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Outan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και χωρίς την προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου, στο φαρμακείο βρείτε το Outan αποκλειστικά εκεί.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Τις επιτυχίες The Second Voice εδώ και Let Me Be. Και μα έτσι φτάνουμε γύρω στις 5 και 4. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, ταξιδεύουμε στον κόσμο, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σήμερα θα πάμε στον Καναδά και θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας εκεί. Ξεκινάμε από το νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγουδιά στον Καναδά για αυτή εδώ την εβδομάδα. Η Ολίβια Ντίν στην θέση νούμερο 9 συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με ένα από τα πιο αισιόδοξα τραγουδιά της χρονιάς, So Easy to Fall in Love, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στο streaming και στα ραδιόφωνα παγκοσμίως. Στην θέση νούμερο 9 με τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά για αυτή εδώ την εβδομάδα. Και στην θέση νούμερο 10 ο Drake, που πραγματικά, αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που μονοπολεί τη μουσική τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό σίγουρα είναι ο Drake. Με το άλμπουμ Iceman να κυριαρχεί στα charts και να σπάει ρεκόρ, καταφέρνει να έχει 4 τραγούδια στο σημερινό Top 10. Στην θέση νούμερο 10 ακούσαμε National Treasures και στην θέση νούμερο 8 έρχεται ξανά ο Drake.
1: Νούμερο 8.

0: Στις θέσεις 8 και 7, δύο ακόμα μεγάλες επιτυχίες του Drake. Στην θέση νούμερο 8, Run του Ατλάντα, τρεις διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται σε μια πολύ δυναμική συνεργασία. Ο Drake συνεργάζεται με τον Future και τη Molly Santana σε ένα κομμάτι που ήδη παίζει δυνατά. Και στην θέση νούμερο 7, Shabang, ένα τραγούδι που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα viral τραγούδια του καλοκαιριού και σίγουρα ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ Iceman. Ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε από τον Drake στο σημερινό Top 10, αλλά σε λίγο υψηλότερη θέση. Φύγαμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλώς ορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus
8: stays in Aqua Plus.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και είσαι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 33 λεπτάκια μετά από τις 5. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και τρέντ επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά για αυτή εδώ την εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 6.
12: Νούμερο 6.

0: Τέιμιν Μπάλα στην θέση νούμερο 5. Ένα τραγούδι που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή των Τέιμιν Μπάλα στην κορυφή των charts. Dracula, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, τρίτο σίγγλ από το πέμπτο του άλμπουμ και εξελίχθηκε ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του Kevin Parker. Έλα Λάγκλι ακούσαμε στην θέση νούμερο 6. Συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά νέα ονόματα της country μουσικής. Be Here, το τραγούδι που ακούσαμε στην 6η θέση, κυκλοφόρησε στα μέσα του Φλεβάρι ως το δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της, ενώ θα την ακούσουμε και λίγο πιο ψηλά στο σημερινό chart.
1: Νούμερο 4.

Θέση νούμερο 4, Bruno Mars, ο οποίος αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι είναι ένας από τους κορυφαίους performers της γενιάς του. I Just Mind, μία πολύ μεγάλη επιτυχία, κυκλοφόρησε στις 9 Ιανουαρίου στο πρώτο σίγγλ από το τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, The Romantic, το πρώτο ολοκληρωμένο solo άλμπουμ μετά από αρκετά χρόνια. Έτσι φτάνουμε σε ένα ακόμα μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας στον Καναδά.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
1: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
1: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
10: Center. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Απόγευμα Παρασκευής, ακούμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που βρίσκεται στην τρίτη θέση.
13: Νούμερο 3.

0: δεύτερη φορά στο σημερινό Top 10, αυτή τη φορά στην δεύτερη θέση με το τραγούδι Choosing Texas. Ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται 23 εβδομάδες στο συγκεκριμένο chart. Στην τρίτη θέση Ariana Grande, η οποία επέστρεψε, παιδιά, με ένα τραγούδι Hate That I Made You Love Me. Ένα τραγούδι το οποίο άνοιξε επίσημα την εποχή της Ariana Grande, κυκλοφόρησε πριν από 3 εβδομάδες, στις 29 του Μάη, ως το πρώτο σίγγλ από το 8ο άλμπουμ της. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι αυτής εδώ της εβδομάδας στον Καναδά.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Στην πρώτη θέση του σημερινού top 10 είναι ο Drake με το τραγούδι Giannis. Ένα τραγούδι που θεωρείται ότι απαντάει ο Drake στα σχόλια των media για τις διαρκείς συζητήσεις γύρω από την προσωπική του ζωή και τις κόντρες του. Πολλοί fans πιστεύουν ότι η Giannis δεν είναι ένα πραγματικό πρόσωπο αλλά συμβολισμός για τη δημόσια κριτική που δέχεται. Το τραγούδι βρίσκεται στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση το είχαμε συναντήσει και την προηγούμενη εβδομάδα στην Αμερική, ενώ θα σας πω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι του Drake που βρίσκεται στην δεκάδα με τα 10 καλύτερα τραγούδια της Ευρώπης, συγκεκριμένα στην θέση νούμερο 10. Σίγουρα ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο ή πιο επιτυχημένο τραγούδι του άλμπουμ Iceman, κυκλοφόρησε στις 15 του Μάη. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά για αυτή εδώ την εβδομάδα. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Ήμασταν παρέα και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
0: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
3: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν ανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Kiss 961.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
8: Listen. Get ready. Let's go.
6: Kiss, 961.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Electronet Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
0: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810 76 26 66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία.

0: και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό.
10: Keys 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss.

0: Βουλή.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Plus. Aqua Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss. 961. Kiss.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κυριακής. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.